είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. Δεν ακούει σφαίρα,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: ανεβαίνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μία φορά εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε λοιπόν κανονικά και για σήμερα, που η μέρα είναι 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μία τέτοια ημέρα, στα μισά ακριβώς του Οκτώβρη. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπαστουνιού. Έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα του εορτασμού του λευκού μπαστουνιού, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του μπαστουνιού ξεκινά μετά από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, που αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χόβερ, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Μάλιστα, και Παγκόσμια Μέρα Πλησίματος Χεριών. Νίκο, βρες το τραγούδι που είχαμε ερμηνεύσει με απόλυτη επιτυχία. Ένα φεγγάρι εκεί κάπου κάποτε στον κορονοϊό, στο μακρινό 2000. Όχι, πόσο ήταν ο κορονοϊός, Γιώργο? Πάει, πέρασε έτσι. Γεια.
1: Ένα, δύο, τρία, πάμε.
0: Για βάλε.
2: Τα κεράκια θα πλύνω.
0: Η ιδέα του Γρηγόρη ήταν σταμάτα.
3: Ντρέπομαι.
2: Εσύ πρέπει να κάνω, να προστατεύω.
0: Είχες φέρει και την κιθάρα τότε, θυμάσαι, Γιώργο?
3: Να κάνω, ρε φίλε, να πάρουμε και εμείς ένα φράγκο, να πάμε από το Υπουργείο Υγείας κάτι, να
0: πούμε. Τίποτα, φράγκο δεν είχαμε πάρει, τι εννοείς?
3: Πήραμε τα μηπό. Άλλοι βγήκαν στις καρότσες, κάναν συναυλίες.
0: Εμείς ολόκληρο τραγούδι βγάλαμε, τίποτα.
3: Στέλαμε μήνυμα για να πάει για κατούριμα ο σκύλος μας.
0: Λοιπόν, η πρωτοβουλία.
3: Δεν κατάλαβα. Τόση άρνηση έχω με τις ηλικιότητες του κορονοϊού εδώ.
0: Η πρωτοβουλία ανήκει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το πλήσιμο των χεριών, που συσπηρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν.
3: Θα ζήσω.
0: Σταμάτα.
3: Εγώ θα ζήσω.
1: Ένα, δύο, τρία, πάμε.
2: Τα κεράκια. Δεν θα
3: χέρια, ρε.
0: Άρα, διεθνής, και επίσης σήμερα, Διεθνής ημέρα αγρότησας, καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15.
1: Καλημέρα,
0: η καλημέρα για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή.
4: Συγγνώμη, σταμάτα τα όλα, σταμάτα τα όλα.
0: Σταμάτα τα όλα.
4: Δεν είναι καλά. Τα κεράκια θα πλύνουν.
3: Τι καλά να με
0: ρεπεί. Τι έγινε, Γρηγόρη?
4: Γιατί δεν έχει βάλει, αυτό το βάλει εδώ. Αν νόμιζε, εδώ βγαίνει η κάμερα πίσω.
3: Εδώ πρέπει να
4: σπάει. Δεν πειράζει, φαίνεται όμως πολύ ωραίο το χρώμα.
0: Μα έχουν βάλει και 500 οθόνες, την μπερδεύω.
4: Αν μπορέσεις, βάλ' το και εδώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Παναγίτη, κανείς. Γεια σου, Λογαρά μου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Νικολάκη μου, καλώς ήρθες, αγόρι μου.
0: Όχι, Γρηγόρη μου, εσύ καλώς ήρθες, εσύ ήρθες τώρα.
4: Ναι, αγόρι μου, εγώ ζω πάντα εδώ.
0: Έλα, μωρέ,
4: ψυχή μου. Σε αυτό το στούντιο που φτιάχτηκε με το φίλο μου τον Γιώργο και τη Ράνια Κωστάκη.
0: Ποιος βάζει κλιματισμό?
4: Τις έφερε εδώ
5: που...
0: Είστε
5: ψυχοπαθείς, δεν φτιάχτηκε με τον Γιώργο
4: και τη Ράνια Κωστάκη. Όπα, με ποιο φτιάχτηκε, τι λέει?
0: Το συγκεκριμένο στούντιο φτιάχτηκε μετά από πολλά χρόνια.
5: Στο Ηράκλειο.
0: Δεν σε χάλασε, δεν σε χάλασε.
4: Αλλά η ψυχή.
1: Μεταφορικά το λέει.
4: Μεταφορικά, μεταφορικά. Και μετά ήρθε ο Παναγής και ήρθε ο Παναγής και...
5: Συγγνώμη που θα σου το πω, η Νάση και ο Παναγής ήταν από την πρώτη μέρα.
4: Τι λες, μαζικά μου, ήταν από την πρώτη μέρα ο Παναγής εδώ.
5: Τι λες, καλά.
4: Σε έφερε η Ράνια από την πρώτη μέρα εδώ.
0: Μετά.
4: Σε λίγο θα μας πείτε ότι κάνετε την εκπομπή και μας φέρατε.
0: Α, κάνετε, γιατί πριν είχαμε ξεκινήσει. Εγώ με την Νάση το είχαμε σκεφτεί από πριν.
4: Α, ναι.
0: Ναι, και σας μαζέψαμε εδώ πέρα. Αντί να μα κάνετε και το σταυρό σας που φάγατε από μας ένα κομματάκι ψωμί.
3: Θα τις πάνε.
0: Τι έγινε, παιδιά?

0: Λοιπόν, νόμιζα ότι είχατε πει τέσσερα σήμερα. Τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα μικρό αποσυντονισμό είναι live. Είμαστε, γίνονται τέτοια λάθη. Παρακαλώ, κύριε Ιλιανέ, σαν σήμερα είναι 15 του μηνό. Παρακαλώ, σου δίνω τα
1: θεατρικά
0: σου. Παρακαλώ, σαν σήμερα.
2: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθε, σήμερα.
4: Σαν σήμερα το 1815, ο Ναπολέον Βοναπάρτη του εξορίζεται στο νησί της Αγίας Ελένης. 1937, ιδρύει τη σχολή καλών τεχνών στην Αθήνα.
0: Α, πολύ ωραία σχολή. Πολύ ωραία σχολή.
4: 1896, ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Σόζος Καβασάκης. Έλληνας, ιδρύει την Καβασάκη, μια εταιρεία που σήμερα έχει πολύπλευρη δραστηριότητα.
0: Καβασάκη από τα Χανιά,
1: έτσι. Καβασάκη ήταν Έλληνας, ρε παιδιά, όντως.
0: Από τα Χανιά, έξω από τα Χανιά, από ένα χωριό.
1: Παιδιά, μου κάνετε βλάκα.
4: Αλήθεια, ρε.
1: Το Καβασάκη δεν είναι ιαπωνικό.
4: Σόζος Καβασάκης.
0: Καβασάκης.
4: Ορίστε.
0: Γιαμάχα ήταν από το Κεφαλονιά.
1: Ο Χόντας από πού ήταν?
0: Ο Χόντας ήταν από το. Από πού είναι ο Χόντας, η οικογένεια?
1: Ο Χόντας.
0: Όπου δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το
1: 1940.
4: Ο Σουμπαρού.
1: Ο Ιμπρέζα.
0: Σουμπαρού. Σου τα γέννα. Έλα, να είσαι τώρα τα παίρνει όλα.
4: Ήταν μια φορά και καιρό.
1: Ο Μιτσουμπίση.
4: Τι που ήταν λάσπη και μαζεύτηκαν.
0: Ο Μιτσουμπίση που ήταν.
1: Ο Μιτσουμπίση.
4: Ο Χιουνταϊάτο από την Κεφαλονιά. Χιουνταϊάτο.
1: Ο του Γιαταγιάρη.
4: Ωραία. Αυτό και αυτό. Κάποιοι πεθάνε, κάποιοι γεννήθηκαν. Πάει στο διάλογο. Άλλο. Κάποιο ασχολείται με το τραπέζι. Χαζομάρα.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 7 και εδώ έχουν έρθει τα παιδιά για μια καλημέρα. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε. Ναι, όχι, δεν θέλω να φύγετε, λέω τις ειδήσεις, είναι πολύ σοβαρή στιγμή.
1: Γρηγόρη,
0: μας έχεις ξενερώσει. Περίμενε, περίμενε Νίκο, περίμενε. Είναι όλοι, εκτός από το φίλο μου τον Γιώργο, ερασιτέχνες. Όλοι.
2: Εγώ έχω γαλόνια, γαλόνια.
0: Όλοι, όλοι. Άμα τώρα καθίστε και μιλάτε, μπορεί να πάτε μέχρι τις 9 η ώρα. Έτσι δεν γίνεται πρωταθλητής.
2: Μάθετε πέντε πράγματα να πείτε φύγαμε από εδώ. Γιατί όλοι φεύγουν.
3: Η πιο καλή καρέκλα σου στο τότε του Γιώργου που δεν έχει έρθει χρόνια.
2: Εγώ χρωστάω. Χρωστάω, είμαι ο μόνος που κάθομαι.
3: Να αλλάξουμε καρέκλα και
2: είμαι ο μόνος που κάθομαι. Πλάτησε.
0: Δεν πειράζει, θα τις δεχτούμε τις κατηγορίες από τους απέναντι κυρίες και κύριοι.
2: Είπα κι άλλο.
0: Άρα και πάμε να ακούσουμε τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μείωση των τιμών της ενέργειας και στήριξη των νοικοκυριών θα ζητήσει ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής.
5: Το έκανε, νομίζω ότι κοιτάζω άνθρωπο.
2: Ποιος το έκανε?
5: Ο Σταύρος.
2: Αποκλείεται κάποιος από τους δύο σας το
5: έκανε.
2: Ο Σταύρος είναι σοβαρός μαλάκα άνθρωπος.
5: Ναι, νόμιζα ότι κοιτάζω ο Γλυκούλης.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Μαρινάκης
2: τώρα να πληρώσει.
0: Ο Μαρινάκης τρολάρει τη δήλωση Τσίπρα ότι δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Λογικά ο Αλέξης που συγκυβέρνησε με τον Καμένο ήταν συνωνυμία.
2: Α, το πληρώνω εγώ, Σταύρο, Σταύρο, Σταύρο. Εγώ έχω τις παραγγελίες της περίεργης.
0: Υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ. Ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Τι ισχύει για το νέο κληρονομικό δίκαιο για οφειλές, διαθήκες και μοιρασιά κινήτων? Πώς θα ξεμπλοκάρει η περιουσία από τα χρέη? Παναγίση, να δεν θέλεις να σχολιάζεις.
5: Όχι, δεν θα σχολιάζω. Ας πούμε τώρα, εγώ αυτό που σκέφτηκα σε αυτό το θέμα είναι ότι θα μου αφήσεις τίποτα για να με νοιάζουν τα κληρονομικά.
0: Τι είναι εγώ?
5: Ναι.
0: Δεν μας σχέζει πάλι μαζί με έχουμε το
5: όμορφο. Όμορφο, Γρηγόρη.
0: Έχουμε τόσο κόσμο εδώ πέρα να.
5: Να αφήσουμε.
0: Γεωργιάδης, στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά. 1500 ευρώ μου φώναζε, δεν με γυαλιά. Στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά 1500 ευρώ μου φώναζε, δεν έχουμε να φάμε.
5: Έμα τώρα κύριε Άδωνης,
2: έχουν κάνει τσακωτό με ένα παπουτσάκι 7,5 χιλιάρικα, 6,5 πόσα ήταν, δεν θυμάμαι.
5: Καλά, ο Άδωνης είναι να μην φοράει ένα παπουτσάκι 7,5
2: χιλιάρικα. Ναι, κούλαρε λίγο με το τι φοράει ο κόσμος. Έλα τώρα, μην γίνεστε προκλητικοί.
5: Που είναι και πάρα πολύ πιθανό τα γυαλιά να είναι και μούφα. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Τα γυαλιά που φόραγε η κυρία.
2: Πιστεύεις ότι φορούσε άλλη 1500 και το ξέρει ο Άδωνης?
5: Κάζει ψέματα.
2: Παπατζηλίκι είναι.
0: Δεν μπορεί να το πει καμιά άλλη.
2: Αυτή έχει ακριβά γυαλιά.
0: Άνοιξε πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα. 10.000.
1: Α, θυμάστε που σας το έλεγα πριν λίγες μέρες ότι ανοίγει η πλατφόρμα για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και παίρνεις 10.000 ευρώ για να πας να ζήσεις.
0: Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που σας συμπαθώ ιδιαίτερα, γιατί σαν προσωπικό είστε πολύ γλυκιά, κυρία. Αλήθεια το λέω.
5: Είναι ψίχουλα αυτά που είναι, ναι, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Εντάξει, καταρχάς δεν τα δίνει η Δόμνα. Τα δίνει. Ναι. Γιώργο, ναι.
2: Αυτό,
0: αν είναι να σωθεί αυτή η χώρα και να ξαναπάνε στις ακριτικές περιοχές, γιατί κάνοντας αυτό ένα ταξίδι 100.000, με την προϋπόθεση βέβαια, δεν τα πάρεις τώρα και θα σηκωθείς να φύγεις. Εντάξει, δηλαδή θα πας κάτι 3 μήνες και θα φύγεις.
5: Τμηματικά.
0: Ότι τμηματικά θα τα πάρεις αυτά τα πράγματα, θα σου βρουν ένα σπίτι. Από τα τόσα σπίτια που είναι άδεια,
5: κλειστά, παρατημένα.
0: Παρατημένα, χωριά ολόκληρα ερημωμένα, να σου βρουν ένα σπίτι, να σου βρουν χωράφι να καλλιεργήσεις. Βεβαίως, αυτά τα χωράφια και αυτό το σπίτι μετά από ένα διάστημα 15-20 χρόνων να γίνει δικό σου,
2: ναι,
0: και να σου δίνουν χρήματα για να εγκατασταθείς. Έτσι αλλάζει η ιστορία.
1: Όπως σας είχα πει, είναι 10.000 λοιπόν,
2: θα για πάντα εκεί.
1: Για μια νέα αρχή στην περιφέρεια, όπου προβλέπεται προκαταβολή 50% πριν τη μετεγκατάσταση, βασική προϋπόθεση μεταφορά της κύριης κατοικίας στη νέα περιοχή και απευθύνεται σε τηλεργαζόμενους, ταξιούχους, οικογένειες, όσους θέλουν να ξεκινήσουν νέα επαγγελματική δραστηριότητα, Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
2: Μας διώξαν όλους, Νάση μου.
1: Λοιπόν, στο πρόγραμμα εφαρμόζεται στον Εύρο. Στον Εύρο απαιτείται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Τα 10.000 τα παίρνεις μία φορά ή τα παίρνεις, ας πούμε, κάθε χρόνο?
5: Όχι, παιδάκι μου, μία φορά τα παίρνεις.
0: Με αυτό που κάνεις, ειλικρινά.
5: Μία φορά τα παίρνεις.
1: Έχει Εύρο, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλε, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρης, καθώς και τις περιοχές της Υπήρου.
0: Μάλιστα.
2: Μεγάλη συζήτηση. Μας διώξαν όλους, Γρηγόρη.
0: Εμένα ρώτησε με το ρώτησο ότι έχω δει.
2: Εγώ μόνη μου κατοικία στου νήσου Κέιμαν. Ήθελα.
5: Να γυρίσετε πίσω στα χωριά σας, γιατί έχετε έρθει εδώ. Σταματά. Το κυκλοφοριακό είναι απίστευτο.
2: Σταματά,
5: και μας τρώτε και τις δουλειές. Λοιπόν, στα χωριά σας και εσείς στη Χαλκιδική. Και
0: εσείς το κεφάλι σου είναι σε πλυντήριο.
2: Κεφάλι τυρί είναι.
5: Και εσείς το Κυριάκι. Όλοι στα χωριά σας.
0: Τούρκοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο. Είμαστε οι πρώτοι που αγγίζουν αυτά τα αντικείμενα μετά από 5.000 χρόνια. 5.000 χρόνια.
2: Θα είμαι στην πρώτη, μπορεί να σας ανήκουν κιόλας να είστε. Ναι.
0: Και τελευταίο νέο, ο Τραμπ χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου, είπε η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια, ότι χρειάζεται ο Τραμπ λίγο ένα μάθημα, γιατί
5: για το
0: νιώθει, νιώθει ότι ό,τι του κατέβει και ό,τι το ζητήσει το παίρνει. Αυτό είναι
5: το στηρίζουν οι πολίτες του.
0: Σαν ένα κακομαθημένο παιδί. Οι πολίτες του δεν το στηρίζουν.
5: Πάρα πολύ το
0: στηρίζουν. Δεν το στηρίζουν οι πολίτες του πια. Κάνεις λάθος σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
3: Σου είπα, παραγγείς πάρα πολύ.
5: Επέτρεψέ μου, έχω ξαδέλφη που δουλεύει στο FBI. Ξέρει τι γίνεται.
1: Πάντως θα του αφιέρωνα το τραγούδι που λέει I want it, I got it.
0: Εγώ θα του έλεγα ότι χρειάζεται φιλή της ζωής. Για να καλά, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ξανά
5: δεν πρόκειται. Το δίνει η Μελάνια που είναι και μια κουκλάρα.
0: Δεν πρόκειται, αποκλείεται να
1: έχουμε. Βλέπεις η ξανθούλη από πίσω.
2: Ούτε το χέρι δεν το πιάνει.
0: Όπως το λες.
1: Βλέπεις εν τω μεταξύ πώς ανεβάζει και πώς αδειάζει τους ανθρώπους.
0: Βέβαια, σε ένα δευτερόλεπτο.
2: Παιδιά,
0: είναι μαγικό αυτό.
2: Έχω είδηση αποκλειστική.
1: Πες το.
5: Για πες. Dry πρέπει να βγει αυτό.
0: Όχι dry, δεν υπάρχει dry στην εκπομπή μας. Παναγή, όταν κάνεις δική σου εκπομπή, έτσι. Βάλε και dry, βάλε και clean, βάλε και ξηρό πάγο.
5: Είσαι πολύ λίγο δική μου.
0: Δεν ανοίγεις. Βάλε dry.
5: Έννοια σου.
0: Πάμε να τις χάσω. Έχεις ακούσει πόσο άσχημα ακούγεται αυτό.
5: Με το Λιανό που έχει φωνάρα δεν θα ακούγεται άσχημα.
0: Έλα, Γιώργο μου. Dry, Νίκο.
2: Η Kimberly θα επιστρέψει.
1: Πού, για να μείνει μόνιμα.
2: Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά της θα είναι.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ορίστε. Στην Ελλάδα, λες, φίλε, με δόξα και τιμή.
0: Αυτό ξέρεις πόσο πάει στοιχηματικά.
2: Αποκλειστικό.
0: Ξέρεις πόσο πάει στοιχηματικά. 2.000. 2.000 ευρώ το δευτερόλεπτο.
5: Δηλαδή θα
2: με άλλη
5: ευρώ, θα
2: προεδρία στην Αμερική θα επιστρέψει η Κίμπερλι με δόξα και τιμή.
0: Με άλλη προεδρία. Αυτό που λες.
2: Στη συνέχεια του Δονάτου.
5: Ο Λιανός ξέρει.
0: Αυτό είναι παραπάνω.
2: Αυτό είναι, φίλε, πόσο να δίνει, 125. 125 από τόσο, τι να δίνει.
0: Έχεις βάλει το τραγούδι, είναι το κεφάλι από κάτω. Κακός.
3: Μα το πάσαρες, τόσο ωραία. Απλά δεν το κατάλαβα.
0: Εγώ. Γιατί φοράνε ακουστικά γι' αυτό.
2: Να αιτιολογήσω.
5: Να, συγγνώμη, λάθος μας.
0: Βέβαια.
5: Να τα βγάλουμε.
2: Με προεδρία Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάρκος τους χρωστάει ήδη μεγάλη χάρη.
5: Γιατί, Γιώργο,
0: είπες μεγάλη κουβέντα. Δεν πιστεύω όμως ότι θα βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή τη στιγμή.
2: Μπήκε και εξασφάλισε πλάνα από την Πνίκα. Η Κίμπερλι το έκανε αυτό, έκανε τον deal. Μπορούμε να έχουμε εκεί. Αν και δεν είναι πρόεδρος. Μόνο στον πρόεδρο πρέπει να γίνει.
0: Εγώ πάντως πιστεύω, επειδή το λες αυτό, συγγνώμη για το ψευδόκτο, ότι ο Τραμπ όχι απλά μετάνιωσε και ζήλεψε το Ρούμπιο που ήταν στην Πνίκα. Η εικόνα αυτή μεταδόθηκε σε όλο τον πλανήτη. Τρελάθηκαν όλοι. Ακόμα και οι αρνητικές εφημερίδες προς τους Ρεπουμπλικανούς στην Αμερική γράψαν ύμνους για το Ρούμπιο. Και ο άλλος τσατίστηκε πάρα πολύ. Παίζει και αυτό ότι ζήλεψε.
5: Λες γι' αυτό να τη φάγανε την
0: Κίνα. Όχι ακριβώς. Είχαν και αυτά που. Α, να πούμε κάτι, συγγνώμη. Όλα αυτά που κατηγορούν την Κίμπερλι έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα.
5: Ναι.
0: Όχι, περίμενε. Αφού είχαν γίνει πριν έρθει στην Ελλάδα, πιστεύεις ότι δεν τα είχαν αυτοί, δεν τα είχαν στο ρυσάκι τους. Απλά τα χρησιμοποίησε ο Μίστερ
5: President.
0: Τώρα που μου σπάσε στα νεύρα και από ό,τι φαίνεται δεν φέρθηκες και πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, τώρα θα τα πετάξω.
1: Και όταν, ενώ ότι ήταν αραβωνιάρα του γιου του, είπε εντάξει και μια σχέση εκεί.
0: Ναι. Θέλω να πω πόσο καιρό έχει η Κίμπερλι στην Ελλάδα. Έχει ένα χρόνο.
2: 11 μήνες και 10 μέρες.
0: Τέλεια. 12
5: μήνες. Μετράς μία-μία.
0: Ρε στο σπίτι της, μένεις.
1: Και μπήκε τόσα μπουζούκια.
4: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλημέρα στο Περά, παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σου, Περά μου, ωραίο, γλυκό, υπέροχο. Γεια σου, Ζαχαροπλαστιάρα, που έδωσες να πούμε ψυχή και δίνεις κάθε μέρα γλυκά εδώ στους ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπρούκι, το αφτιάξατε, απογειώσατε, κάνατε για άλλη μια φορά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ψάχνεστε συνεχώς, γιατί αυτό σημαίνει αγάπη για το ζαχαροπλαστείο, αγάπη για τη δουλειά σου. Κάθε φορά να βρίσκετε κάτι καινούργιο. Μετά την τεράστια επιτυχία με τα γλυκά, τα viral που έγιναν τα φρούτα, τώρα λοιπόν φτάνουν στο μπρούκι. Ένα μπρούκι που είπαμε ότι έχει να κάνει με brownie και cookie. Το ονόμασαν έτσι, Combo for Friends και Μπρούκι Combo for Couples. Ένα τεράστιο μπισκότο που σας περιμένει να το φάτε και το πρωί έτσι με γαλατάκι, και το μεσημέρι και το βραδάκι, και γενικά κάθε μέρα πηγαίνει στο σπίτι ενός ανθρώπου ένα μπρούκι τεράστιο από το Περά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ για εσάς τους πρωινούς που θέλετε να πιείτε και καφέ. Κάνουν πολύ ωραίο καφέ. Αυτό σας το υπόσχομαι, γιατί για τα αγγλικά μπορεί να πείτε ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Αν και βέβαια σας ξανάπε, οι πιο δύσκολοι κριτές βγάλαν το καπέλο. Τώρα για τον καφέ, άντε για ο καφές, πας από εδώ, λες μου αρέσει. Οι τύποι κάνουν καταπληκτικό καφέ. Πηγαίνετε λίγο και αν κάτι δεν σας αρέσει, στείλτε μου μήνυμα. Έτσι κι αλλιώς βγαίνουμε στον αέρα και τα λέμε. Αλλά να καταλάβω ότι το λέτε γιατί όχι κακοπροαίρετα. Ότι Γρηγόρη πήγαμε και έλατε το συζητήσουμε. Γιατί όταν πηγαίνουν 100 άνθρωποι και 98 σου λένε φανταστικό, τότε πραγματικά νομίζω έχεις καταφέρει πολλά. 69-36-10-10-22, Περάκι ονοματεπώνυμο.
1: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μήπως όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα η Γεωργία, παιδιά. Μου έστειλε μήνυμα η Γεωργία και έτσι που έκανε και λέω, λέει παιδιά, μετά από 3 χρόνια που τα έχουμε, ο Τάκης μου μίλησε επιτέλους για γάμο.
2: Πατάκι, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Τη απάντησα. Μπράβο, λέω τι σου είπε. Μου είπε ότι είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά.
3: Μπράβο του.
2: Είναι η τρίτη φορά που το λέω. Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το πεις βέβαια. Εννοείται. Εγώ το ξεχνάω. Εννοείται.
1: Τραβάνει κάμερα. Δεν
0: ξέρω αν το θυμάται.
1: Μα τι είναι 3 φορές το ίδιο πράγμα.
3: Γρηγόρη,
1: εγώ προσωπικά δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Να σε πω κάτι.
1: Εσύ αγοράκι μου λείπει τη μισή χρονιά, γι' αυτό δεν θυμόμουν τίποτα.
4: Τι ωραίο ανέκδοτο είναι αυτό.
1: Είσαι εκεί, Περλή μου.

0: Ποδοσφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean, προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α. Εντάξει, γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
6: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοπή.

0: τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση.
3: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εντάξει, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι το κοινό τραγούδι του Στέλι Ρόκου. Εσένα ή τίποτα. You or nothing. Και στα αγγλικά. Πώς είναι στο Παναγία το εσένα ή τίποτα.
1: Τι είναι, παιδιά.
2: You or nothing.
0: You or nothing.
1: Εσένα ή τίποτα. You or nothing. Πολύ ωραία.
2: Παιδιά, είδατε τι έγινε στη Γαλλία.
0: Τι έγινε στη Γαλλία.
2: Δεν έχετε πάρει χαμπάρι.
0: Αν πεις κάτι άσχημο, δεν θέλω να πεις, σε παρακαλώ.
2: Όχι.
0: Ναι, τι.
2: Θέλοντας οι πολίτες να αντιδράσουν για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, χάκαραν τα ψυγεία στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, μωρέ, έγινε προχθές αυτό. Μην το γελάς αυτό, φίλε, είναι καταστροφή αυτό.
2: Και χαλάσανε όλα τα προϊόντα.
0: Δεν το έκαναν οι πολίτες, το έκανε, ήταν κυβερνοεπίθεση.
2: Ναι, οπότε
0: μην γελάς σε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά θέλοντας όμως να
3: αντιδράσουν.
0: Δισεκατομμύρια ζημιά. Είναι κόσμο σε κοσμάκι. Χάνουν δουλειές με αυτά, να ξέρεις. Δεν είναι
2: εύκολα. Τα υπερκέρδη των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ.
0: Παναγί.
3: Δεν είναι σωστό
0: τώρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτό είναι χαζομάρα που πεις τώρα.
3: Γιατί από την τσέπη σου τα βάλεις εσύ.
2: Όχι, αλλά σου λέω, ο κόσμος υποφέρει από την ακρίβεια.
0: Παναγί.
3: Παιδιά, δεν μπορεί να παίζουμε τώρα με τα λεφτά των άλλων.
0: Όχι, δεν το ζήτημα τώρα.
3: Αλλά και ο επιχειρηματίας που βάζει λεφτά είναι τα δικά του λεφτά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πραγματικά στο λέω. Πίστεψε με, οι επιχειρηματίες ξέρουν τι έχουν κάνει. Όταν θα σου πούνε μεθαύριο πολύ με 50.000 άτομα γιατί μπήκαμε μέσα 6,5 εκατομμύρια, μετά θα δεις πώς θα γελάσεις. Ή τώρα τα κρυβαίνουμε πιο πολλά γιατί μπήκαμε μέσα.
1: Και θα κάνουμε επανάσταση, πες Παναγή, και θα τους πάρουμε τις κλωτσιές.
0: Ναι.
1: Άστα, άλλα Βικτόρια.
0: Άστα, Παναγή. Άστα.
1: Άστα και στα βράστα.
0: Άστα, Παναγή μου. Άστα. Όταν έχεις και την μπίτα και το μαχαίρι, αδερφέ, άστα αυτά. Αλλού, από αλλού ξεκινάει η ιστορία. Παρακαλώ, ναι, πάμε γιατί έχουμε φακέλους. 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ κασεράτα. Έλα, Παναγιώ, Νίκο, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Κοντεύει να τελειώσει, έρχεται καλοκαίρι. 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ κασέρι, μπαμ, θα το πάρετε. Γεια σας, τι γίνεται, καλά, είμαστε και live εδώ στο Instagram. Παρακαλώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, συγχωρούμε το τηλέφωνο, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας γλυκιά κυρία, τι φωνούλα είναι αυτή. Πείτε μου ότι ο άντρας σας έδωσε ένα πολύ γλυκό φιλί σήμερα που σηκωθήκατε.
6: Δεν έχω άντρα, αλλά έχω γιο και μου έδωσε πολλά φιλιά.
0: Α, τότε μια χαρά, τέλεια,
3: είστε
0: τέλεια.
3: Πολύ
0: είστε πολύ τυχεροί που πήρατε το φιλάκι.
6: Είμαι,
0: αυτό.
6: Είμαι.
0: Πήγε στο σχολείο, έφυγε, είστε ακόμα μαζί.
6: Όχι, εδώ προσπαθούμε να κάνουμε γρήγορα, θα αργήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν πειράζει.
6: Αλλά δεν πειράζει, συνηθισμένη η κατάσταση.
0: Και το σχολείο θα φύγει. Μην αγχώνεστε, ζήστε αυτές τις ωραίες στιγμές.
1: Τι είναι, έχει δεινόσαυρο.
6: Έχω δεινόσαυρο.
0: Λοιπόν, το όνομά σας.
6: Ελένη.
0: Ελένη, μου από πού τηλεφωνείς.
6: Από
0: πού.
6: Από Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Λοιπόν, Ελένη, 1.300 ευρώ. Καλά λεφτά, ε.
6: Πολύ καλά λεφτά, δεν έχετε ιδέα πόσο καλά.
0: Αχ, Ελένη μου, καταλαβαίνω από ό,τι κατάλαβα, μονογονεϊκή κατάσταση βλέπω, ε.
6: Ακριβώς, εντελώς.
0: Σου ευχόμαστε καλή δύναμη και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το κερδίσεις, πραγματικά.
6: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε
0: λοιπόν,
6: καλά.
0: Οι φάκελοι είναι 7, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, 1.300 ευρώ, ντάγκα της.

0: Βαγγελίνε, το στόμα τα μπαλάκια. Συγγνώμη.
1: Να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, ναι. Μπορώ να βάλω τον Ηλία να διαλέξει?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Ό,τι θέλεις. Απλά μετά τη συζήτηση περί χρημάτων θα ήθελα να την κάνουμε οι δυο μας. Δεν μην την ακούει το παιδί.
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω τη συζήτηση περί χρημάτων, μετά να την κάνουμε όμως οι δυο μας. Όχι το παιδί.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία. Όχι, λέω για δεν θέλω να ακούγουν τα παιδιά τώρα να έχουν τέτοια σχέση με αυτό. Λοιπόν, πάμε. Στόμα, μπαλάκια, τσιπούρα, μπανάνα, πόδια, εσώρουχο και κοτόπουλο, αφού με ακούει ο μικρός.
1: Έλα, Ηλία. Ακούμε.
0: Πες τρεις φακέλους, Ηλία. Άντε, Ηλία μου.
1: Εγώ. Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
2: Αγάπη μου, παιδί μου.
0: Άλλο. Άντε, Ηλία μου, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, αγάπη μου, και δεν κάνει να έχουμε κενό πολύ μεγάλο.
1: Τα πόδια.
0: Τα πόδια.
1: Καλό ένα. Και την μπανάνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω την μπανάνα και είμαστε και live, παρακαλώ, εδώ στο Instagram του Σφαίρα. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος βλέπει. Μας στέλνει, παιδιά, έχετε πολλά μηνύματα από όλους σας. Η Καλλιόπη λέει, η Παναγιώτη, τη βλέπει. Το βράδυ σε έβλεπε στον ύπνο της.
3: Ορίστε.
0: Αλήθεια.
3: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, η μπανάνα, λέει, η μπανάνα έχει μέσα το 3. Τι ψάχνουμε, Παναγή?
3: Το
0: 2 και το 0. Ανοίγω την πατούσα. Και έχει μέσα το 0.
3: Το 0, ορίστε. Ηλία! Ρίχτο!
0: Είναι, παιδιά, δυνατόν αν το έχει καταφέρει το παιδί. Είμαστε πολύ κοντά.
4: Μακάρι.
0: 3 και 0. Αν είναι το 2 μέσα στα μπαλάκια, πώς είναι το όνομα της κυρίας?
4: Δεν θυμάμαι.
0: Πώς είναι το όνομά σας?
1: Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου. 3 και 0, 3. Αν έχει το 2 το μπαλάκι, έχετε 1.300 ευρώ. Και το ανοίγω.

0: Κύριε παιδί, το 2 ήταν μισό λεπτό. Το 1 όχι. Το 2 ήταν στο στόμα.
1: Δεν πειράζει.
2: Λενιό μου, μία δωροεπιταγή μπλα μπλα τοις. Να πάρεις ένα δώρο στα παιδιά. Γιατί ένα παιχνίδι.
0: Ναι, και το χαρμάνι μπορεί να χρειάζεται.
3: Μα τα χαρί και τα δύο.
0: Και τα δύο δικά. Και χαρμάνι και μπλα μπλα τοις. Έχεις δώρο για το παιδί και για σένα για το σπίτι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ελένη μου, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτου στο ονοματεπώνυμο.
1: Ό,τι και να γίνει.
2: Γλυκούλα μου.
1: Τη μέρα και στους δύο.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους που μεγαλώνετε μόνοι σας, παιδιά. Φιλάκια πολλά. Καλή δύναμη, παιδιά.

0: Λοιπόν, εδώ αποφασίσαμε να βάλουμε και λίγο σε λίγο Αναστασία, αλλά έχετε κάτι να πείτε.
1: Έχουμε. Χαλάνδρης έτοιμο. Η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening των ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρη, Λεωφόρο Πεντέλης 4. Την 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα, ρε παιδιά, από τις 6 ως τις 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει, 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου σήμερα, Λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις.
2: Δεν το χάνω και να σου πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Εκτός όμως από χορηγός, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αναρούτογλου, μια ακόμη χειμωνιάτικη μέρα που έχει πει ότι λογικά είναι η τελευταία μέρα σήμερα, η Πέμπτη, που θα.
1: Δεν έχει πολύ κρύο.
0: Αλλά μιλάει για ένα καλό Σαββατοκύριακο ή όχι, δεν το ξέρω. Για εσάς που ίσως να έχετε κάποιο παιδικό πάρτι ή οτιδήποτε άλλο, τι Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 15 του Οκτώβρη, σήμερα Πέμπτη. Και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική και τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Μέχρι και το μεσημέρι θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως στα ορεινά και ανατολικά και βόρεια του μετά του νομού, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά. Από το μεσημέρι όμως, αργά και μετέπειτα, προβλέπονται ορεινή και μεγαλύτερα ανοίγματα στον καιρό, με τους βοριάδες να αγγίζουν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στα 7 κατά τόπους, με βαθμιαία όμως εξασθένιση σημαντική από το απόγευμα και μετέπειτα. Η θερμοκρασία τις μεσημβρινές αργά ώρες κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή 16 του μηνός θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, τα οποία κυρίως προς το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Προς τις μεσημβρινές αργά ώρες δεν αποκλείεται να αφήσουν και κάποιες τοπικές μπόρες αρχικά στα ορεινά, αλλά κυρίως από το βράδυ προβλέπονται νέες βροχές στην Αττική. Δεν θα είναι συγκρίσιμες με αυτές που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα, με τις βροχές να διατηρούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής έως και τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Εκείνες τις ώρες λοιπόν θα ξαναχαλάσει ο καιρός με βροχές, μπόρες, πιθανό ότι υπάρχει και για κάποιες τοπικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν βόρειοι, βορειοδυτικοί και πάλι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή το μεσημέρι κοντά στους 21 βαθμούς, το Σάββατο το μεσημέρι θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 17 με 18 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πάντως φαίνεται ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του Σαββάτου, δηλαδή από το μεσημέρι και μετέπειτα, θα ξανανοίξει σε όλη την Αττική και θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, οπότε προβλέπεται βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι αργά του Σαββάτου και μετέπειτα. Και ο βελτιωμένος καιρός θα διατηρηθεί και την Κυριακή, με αρκετή ηλιοφάνεια, εξασθενημένους ανέμους, θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, καλός δηλαδή καιρός, εξασθενημένοι άνεμοι και θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ψύχρα όμως θα έχει έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, καθώς ο υδράγυρος στην βόρεια Αττική και κυρίως στα βόρεια υπερβόρεια προάστια δεν αποκλείεται να πέφτει τα πρωινά και στους συν 6 με συν 7 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα τμήματα κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Φθινόπωρο είμαστε, οπότε όλα είναι λογικά. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Γεια σου, ρε Αναστασία, φοβερή. Εδώ μιλούσαμε με τον Νίκο, ποιο τραγούδι να βάλουμε. Ο Νίκος έλεγε το μυστικό, εγώ έλεγα αυτό. Το μυστικό, πώς πήγαινε, ρε Νίκο, και είναι. Πώς πέτω, έχω ένα μυστικό με στι καρδιά μου. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Όχι, εντάξει, καλύτερα αυτό που βάλαμε τώρα. Δεν το θυμάμαι το μυστικό. Ποιο. Τώρα κάπου είναι Αναστασία, έχει κάνει επιτυχία στην Αμερική, στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, να είναι καλά. Από τα πιο γλυκά πλάσματα που έχω γνωρίσει, να ξέρετε. Και πάντοτε έτσι και ανοιχτόκαρδη και καλόψυχη. Να την έχει ο καλός Θεός, να την έχει καλό Θεός. Όλους να τους έχει καλό Θεός, βέβαια. Έχουμε και βέβαια κάποιες αδυναμίες ανθρώπινες. Όπως όταν συμπαθούμε κάποιον πάρα πολύ, έτσι να το λέμε. Γιατί δεν τους συμπαθούμε όλους, όπως δεν μας συμπαθούν και όλοι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, επειδή δέχτηκα, έκανα συζήτηση χθες και έτσι όπως δέχτηκα μία κλίση, γιατί έκανα στον εκατομμυριούχο γύρισμα, και με παίρνει ένα FaceTime ένας φίλος και μου λέει: πάρε λίγο το δικό μου, ήταν κάπου 12 χρονών. Μου λέει: κύριε Γρηγόρη, η διαφήμιση του Βαλμά είναι φανταστική. Και θέλω να σας πω ότι μετά τη διαφήμιση πήγα και πήρα και εγώ φέτα Βαλμά και έχετε δίκιο, είναι καταπληκτική. Του λέω: στην ηλικία σου έτρωγα Βαλμά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Του λέω, εσύ να τρως, του λέω, μην τρως συνέχεια, αλλά όποτε τρως, του λέω, φέτα, μου λέει, κύριε Γρηγόρη, έχω ξετρελαθεί, έχετε δίκιο. Μου θυμίζετε εμένα όταν πηγαίνω να φάω από τη μαμά μου το φαγητό. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν μια διαφήμιση που έχει να κάνει πολύ με την παιδική μου ζωή και για το πώς ακριβώς ζούσαμε στο χωριό. Η διαφήμιση που βλέπετε στην τηλεόραση, που πάω να κλέψω λίγο τυράκι εκεί από το τραπέζι, και λίγο αργότερα, λίγο μεγάλος, συνεχίζω και τρώω Βαλμά. Μεγαλώσαμε με Βαλμά στη Βόρεια Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά ξετρελαίνονται. Είναι μια φορά ζήσει αυτή τη ζωή για να μπορέσεις να τρως μέτριες φέτες. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές μέτριες φέτες. Και αν θέλετε να πάρετε τη φέτα Βαλμά και να την πάτε στο πώς το λένε εκεί, στο χημείο του κράτους, για να καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέμε. Την ποιότητα, και γιατί η Βόρεια Ελλάδα και γιατί ένα χωριό δουλεύει πάνω σε αυτή τη φέτα. Ένα χωριουδάκι κάθεται και κάνει αυτή τη φέτα με τόσο αγάπη. Και γι' αυτό και οι ποσότητες είναι μικρές. Εύχομαι στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κρήτη μαθαίνω ότι γίνεται χαμός πλέον, να την παίρνετε για να τη δοκιμάσετε. Γιατί αυτό είναι, δεν θα βγει παραπάνω ποσότητα. Οπότε καλή σας τύχη. Αυτή είναι η φέτα Βαλμά. 6936-10-10-22 για ένα ψυγιάκι κάθε Παρασκευή που δίνουμε δώρο σε μια οικογένεια. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο. Φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Ποιο τραγούδι. Και βέβαια, εντάξει, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω λίγο τα παιδιά τώρα τι διάθεση έχουν. Η Πέμπτη είναι μια μέρα που λες, αχ, άντε ακόμα μία έμεινε. Καλημέρα! Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Γεια σου, πώς σε λένε?
2: Αριάδνη.
3: Αριάδνη μου, καλημέρα. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Αριάδνη, έχεις το όνομα της βαφτιστήρας μου.
3: Σε τι να απαντήσει τώρα, στο ότι έχει το όνομα της βαφτιστήρας ή από πού μας τηλεφωνεί?
4: Εγώ δεν
0: καταρχάς ποιο τραγουδάκι θέλει για να το βρει ο κύριος Νίκος.
3: Καταρχάς έχετε πολλά νεύρα.
2: Θέλω.
0: Ποιο?
2: Το τραγούδι Παντελή Θαλασσινός, να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα.
3: Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι.
0: Παντελή Θαλασσινός.
3: Είναι παιδικό.
5: Ένα στροφάκι.
4: Όχι, όχι, πολλά σχόλια το
3: λένε. Ναι, το λένε σε χοροδίες.
0: Εμένα μου αρέσει που Αριάδνη ακούει Παντελή Θαλασσινός. Φανταστικός ο Παντελής.
3: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, Αριάδνη μου.
0: Πολύ συναισθηματικός ο Παντελής και υπέροχη καρδούλα. Μπράβο, Αριάδνη μου, που ακούτε αυτά τα τραγούδια. Αριάδνη μου, ποια περιοχή μας παίρνεις?
2: Βρυλίσια.
0: Βρυλίσια, είσαι και γειτονάκι εκεί πέρα κοντά που είμαστε εμείς στο Μαρούσι. Μπράβο, λοιπόν, Αριάδνη! Καταρχάς είσαι χαρούμενη που ξεκίνησε το σχολείο, ή πες μου αλήθεια τώρα, θα ήθελες να κοιμηθείς άλλη μια ωρίτσα?
2: Θα ήθελα να πάω σχολείο.
0: Εντάξει, λοιπόν.
3: Μ' αρέσει που είσαι έτσι πρωί, ξυπνάς, έχεις ενέργεια, θες να πας σχολείο, ακούς το θαλασσινό σου.
0: Και πες μου λίγο τι μαθήματα έχετε τις τρεις πρώτες ώρες.
2: Γλώσσα,
4: μαθηματικά.
0: Τη γυμναστική έχεις σήμερα?
3: Στο τέλος.
0: Στο τέλος?
2: Όχι, δεν έχω. Έχω αύριο πρώτη ώρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Πρώτη ώρα. Αχ, με την
3: τι ωραία παιδιά που είναι. Όταν ήταν η γυμναστική πρώτη ώρα,
0: ναι,
3: δεν έμπαινε κατευθείαν για μάθημα και είχε γυμναστική. Ήταν το τέλειο.
4: Ωραία, με την τσίπλα στο μάτι.
3: Και παίζαμε και καμιά μπάριζα. Ακριβώς. Και κανένα μήλο έξω και αυτά.
0: Γιατί πήγαινε γυμναστική, είχε φύγει πρώτη ώρα και μετά έλεγε, έλα, μωράζει 3-4. Σαν μικρή εκδρομή.
3: Αριάδνη, αρέσει όταν έχει πρώτη ώρα γυμναστική?
2: Ναι.
3: Μπράβο, και εμένα κορίτσι μου άρεσε.
0: Φιλιά σε όλα τα παιδάκια που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, παιδιά. Και τώρα, Αριάδνη, θα σου κάνω μια ερώτηση. Είναι ένας γυμναστής εκεί πέρα που παίζει βόλι. Άλλος ένας γυμναστής που παίζει μπάσκετ. Άλλος ένας γυμναστής που παίζει ποδόσφαιρο. Ένας άλλος που παίζει beach volley. Αλλά είναι ένας όμως γυμναστής που τους γυμνάζει όλους, γιατί είναι ο καλύτερος. Και έχει ένα κλειστό μάτι, ένα γάτο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Αριάδνη?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι.
1: Αν σας ακούω!
5: Ο Μάρτας θα πεθάνει!

0: παίζετε σήμερα?
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Λοιπόν, καταρχάς να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Βασίλη που ταξιδεύει για Άρτα και ζήτησε να βάλει στην Άνση κανέναν καψάλι. Βέβαια, η ώρα είναι λίγο δύσκολη για καψάλι, αγαπημένε Βασίλη. Μου εκτό αν.
1: Ο καψάλι είναι σαν το τζιν, Γρηγόρη μου. Κολλάει παντού και πάει με όλα.
0: Εντάξει, τώρα πρωί τώρα βιολιά. Πάει στην καμπή Άρτα. Το ξέρετε την παιδιά εκεί στην καμπή Άρτα.
2: Από εκεί δεν είναι ο καψάλι.
0: Δεν ξέρω, στην καμπή Άρτα ότι γίνονται τα μεγαλύτερα πανηγύρια τη Ελλάδο. Θεωρείται ότι είναι το βασίλειο των πανηγυριών. Βεβαίω, στην καμπή Άρτα. Βασίλη, αφήνω στα χέρια τη Νάνη αν θέλει να κάνει αφαίρεμα σήμερα στο καψάλι.
2: Έχει κανονίσει.
0: Οπότε τραγούδα λίγο καψάλι. Βασίλη, αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Άντε, καλό ταξίδι, αδερφέ! Με το καλό να φτάσετε!
3: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 του μηνός, 15 Οκτώβρη, 11 λεπτά μετά από τις 8 σφαίρα, 102,2, κυρίες και κύριοι. Και μόλις μας έστειλε το οπερά γλυκά. Άρα, οπερά. Άρα, οπερά, δώσουμε ένα λεπτούλι, σε παρακαλώ, ένα λεπτούλι. Είναι η Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Είναι ο Νίκος που ήρθε από το οπερά και ο Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Είναι και ο Γιώργος Λιανός.
2: Είναι και ο Παραγίτης Ζωζάτος.
3: Είναι και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Είναι και ο Βαλάτης, κυρίες και κύριοι.
4: Όπως ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2, ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάτη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
1: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, τι καλημέρα.
0: Θέλω να διαβάσω λίγο το μήνυμα, Βαλάντη, γιατί έστειλε και γλυκά και για σένα. Καλημέρα στην πιο αγαπημένη ομάδα του ελληνικού ραδιοφώνου, στο πρωινό του Σφαίρα. Στέλνουμε την αγάπη μας για να σας γλυκάνουμε την ημέρα. Η ομάδα της F4 Design. Τα γλυκά είναι special weekend γεύσης και σας στέλνουμε επίσης.
1: Είστε η special. Είναι η F4 Design στο πέρα.
0: Πώς είναι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό είναι αγάπη.
0: Και η ομάδα της καρδιάς μας. F4 Design special weekend και έχει εδώ πέρα πραλίνες, αμυγδάλου, μπανόφι, αυτά. Ρε φίλε, τι πιο ωραίο είναι να σου στέλνουμε. Βαλάτι, μέλα, πάρε τα αγγλικά μετά.
2: Πάρτο να πάρω τα αγγλικά για να τα πάω και στην οικογένεια. Σίγουρα θα τα πάνε όλοι, αν και δεν έχουν εδώ τη μισή, αλλά τέλος πάντων.
0: Γλυκά είναι, δεν είναι κόκαλα.
1: Γιατί τα δόντια σας δεν τα προσέχετε εσείς?
2: Και γιατί προσέχουμε τα δόντια των άλλων κυρίως.
1: Και τόσα που παίρνετε δόντια των χρυσά. Άλλων.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν τα βάζετε στα δικά σας δόντια?
2: Δεν μπαίνουν, μπαίνουν αλλά δεν μένουν. Κατάλαβες, γιατί τα κολλάμε εμείς. Έβαζα παλιά μία να του ρωστεί και ένα τέτοιο, πως το λένε αυτό, το κόλλαγα εκεί πέρα. Mm. Αλλά μετά άρχισε, έβγαλε κάτι εξειδός, έβγαλε κάτι αφρούς, κάτι τέτοια και μην τα κατάλαβα τι είναι.
0: Θα
2: θέλω να τα πάρω, εγώ θα τα φάω όλα. Να πω ότι ψάχνω τώρα αυτό το πρόγραμμα το καινούργιο που λένε 10.000 το ονοματέο.
1: Ναι.
2: 10.000, ναι, εγώ θα πάω στον Εύρο.
0: Να πας.
2: Θα πάω στον Εύρο να ψηφίζω κιόλας εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος είναι βουλευτής, θα με ασχολέψει όλους. Ένας ξάδερφος πάει την Ισοάρα, Ρουμανία.
0: Μπράβο. Ναι. Όχι, και δεν δίνουν λεπτά.
2: Όχι, πάει για να φέρει κάτι μεταχειρισμένα. Αυτά να πω. Και μια ξαδέρφου θα πάει στο τέτοιο, να πούμε, στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κεφαλονιά δεν είναι σε πρόγραμμα.
2: Είναι η ξαδέρφη αυτή, έχει μεγάλο, 120 άτομα θα πάρουν.
1: Μα δεν αλήθεια. Είναι σε πρόγραμμα.
2: Είναι 120 εκατομμύρια ευρώ. Να πάρουμε όλοι μαζί. Αυτό το πρόγραμμα είναι. Θα γεμίσουμε και αργότερα.
1: Της αποκέντρωσης δεν είναι εκεί. Πρέπει να πάνε.
2: Θα γίνει εκεί της αποκέντρωσης. Πώς το πεις, αυτό θα γίνει χαμότατο.
1: Τέλος πάντων, Βαλέτη, δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει κάποιο καινούριο πρόγραμμα. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει μαζί σου και εκεί.
2: Θα πω την κίνηση να πούμε. Επιβεβαιώνω. Δεν έφυγε ποτέ.
1: Δεν έφυγε.
2: Είναι εδώ πέρα μαζί μας. Και θα εμφανιστεί, έχει μπει τώρα να πούμε σαν το λαγό με τη σκουλικότρυπα και θα πεταχτεί και θα τη δείτε. Είναι.
1: Να την πετιέται.
2: Ναι, ακριβώς. Το μωράκι είναι ανανεωμένο, θα βγει. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση εθνικά οδός, γίνεται χαμός, όλος ο κατεβασμός από Νέα Ιωνία. Αυτή τη στιγμή περνάει η ελληνική πολεμική αεροπορία, το καμάρι μας, τα Ραφάλ Αλφα Λοκ. Και τώρα τα F16 D-Block Plus. Ετοιμάζομαι και για την παρέλαση. Ετοιμάζομαι. Ναι, θα είμαι speaker. Έκλεισα τη δουλειά. Ναι, εγώ θα το κάνω αυτό. Ανεβασμός έχει πολλή κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι πάνω στην Φιλαδέλφεια. Έχει λίγο κίνηση στον ανεβασμό. Πολύ κίνηση. Δεν έχει κίνηση. Δηλαδή στην Κηφισίας από το Χαλάνδρι που να σου πω μέχρι. Ω, καλά, φτάνει μέχρι Μαρούσι. Και από Μαρούσι εκεί πέρα μέχρι και τα Μεευτήρια. Έτσι και πολύ κίνηση περιφερειακή αμυντού. Αυτά πάνω κάτω. Και από άλλη μου μην πάτε προ τη Ρεά. Αφήστε, γύριστε πίσω.
0: Εντάξει, Βαλαντάκη, καλημέρα. Να πάρει τα αγγλικά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
6: Στι πισίνε γιατί δεν έχουμε κουμπατσίδε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ο παρενικό, ο παρενικό. Όχι, ναι, εντάξει, το ξέρω, αλλά με πιάνει την ψυχή μου, με στεναχωριέμαι εγώ με αυτά. Ναι, είναι σαν να έμεινε στον τόπο ο άνθρωπο. Λοιπόν, Effort Design, παιδιά, μα στείλανε και τα αγγλικά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Αυτή η απίθανη κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που στέλνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο έπιπλα που τα ζητάτε εσεί μόνοι σα τι θέλετε και σα τα φτιάχνουν handmade χειροποίητα. Σα παρακαλώ πριν οπουδήποτε άλλο, όχι ότι δεν έχει κι άλλο ωραία έπιπλα. Μπορείτε να βρείτε παντού ωραία έπιπλα. Το ζήτημα είναι ότι εδώ τα παιδιά ρίχνουν μια δουλειά συγκλονιστική μόνο για σας και στον τρόπο κατασκευής και στον τρόπο που τα φτιάχνουν και τον τρόπο που σας τα δείχνουν. Κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σας, βάζουν τα έπιπλα που θέλετε μέσα, τα βλέπετε και λέτε, α, τελικά δεν ήταν πολύ ωραία έτσι που τα ήθελα. Είναι πολύ μπροστά για την εποχή τους. Δεν υπάρχει showroom, πάτε σε ένα γραφείο, σαν να κλείνετε μια συμφωνία στην τράπεζα δηλαδή. Για να καταλάβετε, και εγώ βάζω τέτοιες ομοιότητες. Αλλά θέλω να πω, με την ηρεμία σας θα πάτε με τον άντρα σας, με τα παιδιά σας, θα σας το δείξουν επαγγελματίες, διακοσμητές. Κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Είναι μελλοντική ιστορία το Effort Design. Και βέβαια, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφίες, σε περιοδικά, σας το φτιάχνουνε. Πριν να αποφασίσετε να πάρετε ένα έπιπλο, κάντε μια βόλτα από τα παιδιά. www.effortdesign.gr είναι όλοι νεότατοι. Έτσι θέλω να πω, έχουν πάρα πολύ κέφι και γουστάρουν απίστευτα πολύ αυτό που κάνουν. Επίσης, παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για το Instagram. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που από το ξεκίνημα φέτος της εκπομπής μας τη δώσανε για να την κληρώσουμε τέλος Οκτωβρίου. 6936-10-10-22 Effort Design και ονομάτε.
1: Λοιπόν, και φυσικά να σας πω ότι αν έχετε κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτους για ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες OptoFresh της Intermed για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου τα χρειάζονται. OptoFresh της Intermed για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια, όχι ευαίσθητη. Αίσθηση στα μάτια κάθε μέρα.
2: Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύεις στο σπίτι. Ετοιμάζεις το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά, αλλά και στην εκτέλεση. Με τη Silver Crest, η καινοτομία, ευκολία και απλότητα βρίσκουν τη θέση τους στην κάθε μέρα σου. Μια γάστρα ή ένα τηγάνι από χυτό αλουμίνιο, μια φριτέζα θερμό αέρα και μια επαγωγική εστία γίνονται οι σύμμαχοί σου σε κάθε μαγειρική περιπέτεια. Γιατί το να ευχαριστιέσαι κάθε στιγμή στην κουζίνα σου είναι η πραγματική πολυτέλεια, Παναγή. Λίτλ, γιατί αξίζει.
3: Αν είσαι από αυτούς. Αν είσαι, λέω, από αυτούς. Αν είσαι, λέω, από αυτούς. Τέτοιος είσαι.
1: Παιδιά, τι να σας πω τώρα, έχουν έρθει τα πράγματα του οπέρα, τι να σας πω.
2: Μια πάστα θέλω, μια πάστα.
0: Να σας πω κάτι πραγματικά, συγχαρητήρια οπέρα. Συγχαρητήρια για την ποιότητα, για την καθαριότητα και για τον τρόπο που τα προσφέρεις. Ακόμα και το κουτί σου είναι κουτί για
1: πρώτα. Τι μας έκανες, ρε.
0: Ακόμα και το κουτί. Το κουτί του ακόμα είναι φανταστικό.

θα με βρείτε Νάνση Μες, Νάνση Αντωνίου. Σε λίγο θα μπει και ο καλουδάκος μου. Πάμε για καρδούλες. Δείξτε μας την αγάπη σας. Τόσο απλό, τόσο εύκολο. Παίρνετε το χεράκι, μπαίνετε στο TikTok.

0: λοιπόν. Ενθαρρύνετε τον σύντροφό σας να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην συναντά δυσκολίες και εμπόδια στα σχέδιά του. Δείξτε προσοχή στους χειρισμούς σας. Μην δείξετε τις αδυναμίες σας τα επαγγελματικά, ούτε να κάνετε όμως και του κεφαλιού σας. Δεν θέλει να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν πήγε στα φαγητά.
1: Άκουσα δώρο. Εσύ σου κάτσε.

0: τα βράκια. Ξεκαθαρίζονται πολλά και θα μάθετε αλήθειες που θα σας φέρουν ανακούφιση. Αφήστε τους συνεργάτες σας να πάρουν πρωτοβουλίες, γιατί χρειάζεται να έχουν τον έλεγχο σε κάποια θέματα που ίσως εσείς δεν θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες. Πάντα κεράσματα. Αντιγόνη, καλά το κατάλαβες, δεν θα φάω. Τα έδωσε.
1: Κυνήγαμε φωτισμένα.
0: Γεια σου ρε Παγώνα, καλημέρα και στην Αθηνά. Γεια σου Στέφανε.
1: Στη σελίδα στα κένα.
0: Φασούλα, έλα παιδιά, πάμε για καρδιές.
1: Ένα μας νήμα, μας ενώνει ξαφνικά. Λόγικα να φύγω
0: πρέπει.
2: Λόγι, άστα αυτά, μαθαίνω πηγαίνεις και σ' άλλα ραδιόφωνα.
3: Για πες να πιω.
2: Πάει στα δίπλα ραδιόφωνα. Πάει βόλτες από εκεί.
3: Καλή, πήγα μας αρέσκαλα.

0: Γράφει Καλλιόπη. Ακούω και λίγο ράπτη.
1: Πολλά καλή, αλλά... Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό?
2: Κοίτα, είναι ίδιο με τον Παναγή,
0: είναι
2: πάνω ίδιος, κάτω.
0: Ίδιος όμιλος.
2: Θυμίζει λίγο Παναγή, ο ράπτης.
0: Άλλασα τον έκαψουρα και τον ράπτη.
2: Ναι.
0: Άρα το απόγευμα έχει το μασά.
2: Της αρέσουν αυτοί οι λουκουμάδες. Να σε κάνω επιμένω
0: σε αντίθετες ροές. Το ζαχαρώνεις το λουκουμά, Καλλιόπη. Έξω καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στην Κατερινούλα από Ναύπακτο.
1: Γεια σου Ελευθερία, γεια σου Δήμητρα.
0: Δηδυμάκια.
2: Τι μάλλον αυτό?
0: Εγώ τον είδα από κοντά πέρυσι. Είναι όντως έτσι.
2: Δεν είναι σαν μικροβιολόγος.
0: Σύμβα που σήκωσε τη Μαριάνθη στην πίστα. Τη δικιά σου τη Μαριάνθη.
2: Τα σπάει τρελεγκαρός.
0: Γιατί νόμιζε ότι είναι, επειδή ήταν από το Voice, νόμιζε ότι είναι τραγουδίστρια. Και μου λέγε εμένα. Ποιο λέει?
2: Ποιο λέει η κοπέλα, να το βάλω.
0: Και του λέω δεν τραγουδάει.
2: Τι τόνο.
0: Πες μου το σουξέ της. Λοιπόν, διδυμάκια, αντιμετωπίστε με κατανόηση τις προσωπικές υποχρεώσεις του συντρόφου σας, καθώς αυτή την περίοδο έχει πολλή δουλειά. Κάντε πράγματα που δεν συνηθίζατε, ώστε να καταπολεμήσετε τη στασιμότητα που υπάρχει στη σχέση σας. Δεν θέλουμε στασιμότητες.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Στα επαγγελματικά, Κατερινιό, μην κάνεις το κεφαλιού σου. Κρυός δεν είπαμε.
1: Πάρτε
0: το δίπλα, τι
1: θέλετε. Πάρτε
2: το κεφαλιού μου. Ναι,
0: στα επαγγελματικά.
2: Πάρτε όλο να πάρει να δεν καταλαβαίνει τι
0: βλέπει. Καρκίνος λοιπόν. Λύστε έγκαιρα κάποιες διαφωνίες, καθώς πρέπει να γίνετε ξεκάθαροι στις καθημερινές σας επαφές. Αποφασίσετε να ξεφύγετε από διφορούμενες καταστάσεις. Αποφασίστε το. Σε μια συζήτηση με τα οικογενειακά σας πρόσωπα θα λυθούν παλιά προβλήματα.

0: πάμε σε αλλαγή και περνάω στα λιοντάρια. Να στείλω γλυκοφίλη στην αδερφούλα μου σήμερα. Ταξιδεύει για το Σκάνι.
1: Το Σκάνια!
0: Ναι. Προσπεράστε με άνεση ότι σας πάει καλά και δοκιμάστε καινούργιες μεθόδους. Πρέπει επιτέλους να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και για να μην πετάτε στα σύννεφα. Θα πετάξει μέσα στα σύννεφα. Για να αλλάξει ριζικά η διάθεσή σας, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματά

0: σε ρίχνει. Το κουκλάκι μου. Περνάω στα παρθενάκια. Πάμε σε επόμενο. Εκμυστηρευτείτε αυτά που νιώθετε, γιατί και ο σύντροφός σας βρίσκεται σε μια περίοδο που χρειάζεται υποστήριξη και ασφάλεια. Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τους δικούς σας ανθρώπους όταν οι ίδιοι παραμένετε αμετακίνητοι σε όλα.
1: Real killers είναι καρκίνοι και παρθένης.
0: Παναγία μου. Αλήθεια λέει.
1: Καρκίνος ή
0: Ταύρος.

Αφιερωμένο στη Ζαρίφη. Ήρθε και το όμορφο, το κουκλίνι μου.

τον επίλογο στη σχέση σας και αφήστε το καιρό να δείξει τις πραγματικές προθέσεις των συνεργατών σας. Προσέξτε τα οικονομικά σας, γιατί άλλα θα περιμένετε και άλλα θα διαπιστώσετε. Περνάω στο ζωδιό μου για να δω τι λέει για τους Σκορπιούς. Εάν επανεκτιμήσετε την επαγγελματική σας κατάσταση, θα είστε πιο ικανοποιημένοι. Μέσα από ένα κλίμα αντιδράσεων μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνίες καλύτερες από αυτές που προσδοκούσατε. Να είστε ελαστικοί, καθώς προσωπικές δεσμεύσεις θα σας εγκλωβίσουν.

Στους τοξότες μας, αντιδράστε έγκαιρα και σωστά την κατάλληλη στιγμή, αποφεύγοντας σπασμωδικές αντιδράσεις. Μη κάνετε παρακινδυνευμένες επιλογές που μπορούν να σας βλάψουν ποικιλοτρόπως. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να σκεφτεί και μη ρισκάρετε χωρίς να είστε σίγουροι.

0: Γρηγόρη Γρηγόρης. Όμως η ζωή και μαμά μου
1: έχει άλλους νόμους. Θα το δεις κι εσύ. Και μας χαράζει δρόμους. Μόνο εσύ μπορείς.
0: Δεν έχει και πιο καλούδι σήμερα. Τον βλέπετε πως έχει ταμπουρωθεί εκεί πέρα.
2: Έχω.
0: Πώς το λένε όταν παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια? Έχει. Πείτε μου τη λέξη.
2: Κάνε.
0: Αυτά που κάθονται έτσι.
2: Που βουλιάζει τι?
0: Όχι. Άλλη λέξη.

το Βαγγέλη στην Κλειαγορά. Στη φίλη μου την Ειρήνη, πώς το είπαμε, φωτοφόκους. Στο φίλο μου το Γιάννη, στο Flowers Designer, στο... Όχι, κουρνιάζει.

0: εξοικονομήσετε χρόνο για να ασχοληθείτε με ένα καινούριο πρόσωπο που μπήκε στη ζωή σας. Αντιδράστε έγκαιρα και σωστά την κατάλληλη στιγμή ώστε να πάνε όλα καλά. Δεν χρειάζεται να γίνετε πιεστικοί ή απαιτητικοί με τους γύρω σας.
1: Τι λες μωρέ,
0: μόνο. Καμπέρωσες. Γεια σου Μαρινάκη. Το λαγκάρι είναι άλλη. Το λαγκάρι είναι όταν κάτι δεν λειτουργεί καλά. Όταν δεν χάνεται το σήμα, νομίζω και κολλάει το λαγκάρι.

0: καμπερώθηκε ο Καμπέρης, για σένα τα λένε αυτά. Έτσι όπως έχεις κουρνιάσει εκεί. Γεια σου, 5 Star. Λοιπόν, περνάω στους τροχόους. Έχω άλλο ένα τραγούδι.
1: Όχι, άλλα δύο.
0: Βάλε το επόμενο. Υδροχόους, λοιπόν, αφαιθείτε στην ευτυχία που σας προσφέρει η καθημερινότητα και μην αναλώνεστε σε περιττές σκέψεις. Αφήστε την διαίσθησή σας να σας βοηθήσει σε θέματα που σας καίνε και θα λύσετε αρκετά προβλήματα. Αχ, εντωμεταξύ σήμερα θυμήθηκα ότι έχουμε και το σφαιρακούρι, ρε.
2: Τελευταία φορά που σ' αφήνω, που την πόρτα πίσω μου κλείνω και που δεν θα...
0: Με το Σφαίρα Voice, παιδιά, θα ξανάρθει το Σφαίρα Voice. Θα βγάλουμε και άλλες φωνούλες.

σου και πήγαινε και στο τελευταίο, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα ακούσω όλα του γενιά, γιατί τα λατρεύω όλα του γενιά. Ψαράκια λοιπόν, μην αφήσετε την επαγγελματική σας καριέρα και τη φήμη σας στο έλεος της τύχης της. Αλλά φροντίστε να την προστατεύσετε, κάνοντας ουσιαστικές συζητήσεις με τους συνεργάτες σας, θα λάβετε τις καλές προθέσεις τους

0: σε break. Γρήγορα θα έρθουμε κοντά σας, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Πάντα μιλάγεις.
2: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολύ. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίνα.

0: κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
9: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Λοιπόν, 13 λεπτά πριν από τις 9 και φύγαμε για ένα δίλημα ζωής. Έστειλε χθες. Μου έστειλε ένα μήνυμα. Νάσα, θα ήθελα να το κρατήσεις αυτό για αύριο Παρασκευή, σε παρακαλώ, αυτό που σου στείλανε. Γιατί είχα ένα από αυτά τα μηνύματα.
1: Είχαμε το πάρτι και δεν θα κάνουμε.
0: Πώς θα κάνουμε δίλημα. Κάνεις λάθος.
1: Για Παρασκευή δεν προλαβαίνει.
2: Πες ό,τι
0: θα πω. 9 παρά 10.
3: Καλά, παιδιά, δεν το λοιπόν, πούμε.
0: Θέλεις να το πεις σήμερα αυτό, γιατί είχα μια.
3: Το έχεις στείλει
0: το Παναγί. Ωραία, Παναγί, βάλε δίλημα ζωής. Νίκο, πες σε Παναγί αυτό που σου στείλει. Νάσα, με θα κρατήσω εγώ.

0: πούμε πας, αρχίσαν τα τηλέφωνα πριν το δίλημα. Σ' ακούω από Παναγία.
1: Καλημέρα σας. Να ορίστε, λέει, μια πραγματική ιστορία βγαλμένη από τη ζωή.
0: Και άλλες πραγματικές είναι, ρε παιδιά, εκτός ναι, αν μας γράφετε κάποιες, αν είναι ψεύτικες. Πού να ξέρουμε εμείς. Αλλά θεωρούμε ότι το 80% από αυτό που λέμε είναι πραγματικές.
1: Φίλος μου κολλητός, λέει, εδώ 6 χρόνια αραβωνιασμένος που συγκατοικεί με τη γυναίκα του, παύλα κοπέλα του. Ο ίδιος της κάνει πρόταση γάμου με πολύ μεγάλη χαρά, καθώς ήταν 8 χρόνια μαζί. Είναι λίγο μεγαλύτερη του. Όχι, συγγνώμη, ήταν μαζί. Δεν τα έχουν γράψει καλά. Η οποία αποδέχεται με πολύ μεγάλη χαρά, καθώς είναι και 8 χρόνια μεγαλύτερη του.
0: Πω Παναγία, δεν έχω καταλάβει τι λες, αλήθεια σου λέω.
1: Είναι ένα ζευγάρι που έχουν σχέση πολλά χρόνια. Ο άντρας κάνει πρόταση γάμου και αυτή είναι 8 χρόνια μεγαλύτερη του και θέλουν να κάνουν παιδί. Οπότε σκέφτηκε κιόλας ότι επειδή είσαι 8 χρόνια μεγαλύτερη μου και εντάξει, στενεύουν τα περιθώρια σε φάση.
0: Δεν μας λέει τις ηλικίες.
1: Δεν λέει τις ηλικίες. Το Σεπτέμβριο. Ιούνιο έγινε η πρόταση γάμου. Το Σεπτέμβριο του ανακοινώνει ότι θέλει να χωρίσουν γιατί θέλει να μείνει μόνη της και να σκεφτεί.
2: Τι να σκεφτεί?
1: Τον διώχνει από το σπίτι
3: που μένανε μαζί.
1: Κοίτα στο όνομά του, δεν ήταν δικό του. Το συμβόλαιο ήταν στο όνομά του.
3: Του ενοικίου.
1: Τον διώχνει από το σπίτι και πάει ο ίδιος στο σπίτι ένα μήνα μετά για να υπογράψει τη λύση του συμβολέου, ώστε να υπογράψει εκείνη εξ αρχής το συμβόλαιο με το δικό της όνομα κτλ. Τη στιγμή όμως που πάει στο σπίτι για να υπογράψουν, βγαίνει από το σπίτι με τα κλειδιά του ένας άντρας.
3: Με τα ίδια,
1: ακόμα και τον μπρελό.
3: Που είχε αφήσει την κοπέλα του.
1: Αχα. Που τη τα έδωσε πίσω. Του συστήνεται το παλικάρι που πήγε εκεί για να υπογράψει τη λύση του συμβολέου ως γιος του ιδιοκτήτριας που είχε πάει για το συμβόλαιο και ο άλλος συστήνεται ως αραβωνιαστικός της κοπέλας που μένει στο σπίτι.
0: Αυτός που έγραψε, το παιδί που έγραψε το μήνυμα για να μην εκτεθεί.
3: Ναι.
0: Είπε ότι είναι ο γιος του ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ ο άλλος που βγήκε μέσα από το σπίτι είπε ότι είναι ο αραβωνιαστικός της κοπέλας.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίες που ήταν 8 χρόνια.
1: Κυρία!
3: Μην βγάζει και κρατούσε για τα κλειδιά του.
0: Βλάκα πρωί, μην βγάζει.
1: Όχι για κυρία.
3: Με το ίδιο μπρελόκ.
4: Ξάδερφός.
1: Όχι για κυρία, Γρηγόρη.
0: Και τι, και.
1: Πού είχα μείνει τώρα. Του λέει μάλιστα ότι κρίμα που δεν τα κατάφερε να έρθει στο πάρτι του Αραβώνα πριν από 20 μέρες. Ο άλλος τον ευχαριστεί και τον ρωτάει πόσο καιρό είναι μαζί και εκείνος του απαντάει σχεδόν ένα χρόνο. Τελικά λέει γλίτωσα ή έχασα.
3: Η κοπέλα λοιπόν αυτή ήταν ένα χρόνο ήδη με τον άλλον.
0: Μα τώρα ερώτηση είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Ναι, ερώτηση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, τι μπορεί να χάσει μετά από με τη συμπεριφορά.
1: Τα χρόνια που έμεινε με τη Μιχαλίδα.
0: Έχασε.
3: Παιδιά, δεν είναι τραγικό.
2: Πώς τη λένε, αυτό.
1: Μιχαλίδα.
2: Τι όνομα είναι αυτό.
3: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι.
3: Δηλαδή, ήταν τώρα τόσο, 8 χρόνια μαζί. Όχι, ήταν αρκετά χρόνια μαζί.
1: Ήταν αρκετά χρόνια μαζί.
3: Τη κάνει πρώτα σιγά μου, δέχεται. Μετά του λέει ότι θέλει να το
1: σκεφτεί. Ήταν και γερούτζα, είχε και το πιπίνι.
0: Ωραία, τώρα το δίλημα που είναι, ρε φίλε. Μας έγραψε τώρα μια ιστορία ένας άνθρωπος για αυτό που του συνέβη. Υπάρχει δίλημα σε αυτό.
1: Ότι τελικά θεωρείται ότι γλίτωσα ή ότι είμαι ο χαμένος υπόθεσης γιατί μου έφαγε τη γυναίκα. Αυτό είναι το δίλημά του.
0: Βρε, εγώ με αυτή σε χωρίδευε την περίοδο που ήσασταν μαζί.
1: Βρε, κερατά τον έκανε. Μίλαμε με την πραγματικότητα.
0: Βρε, εντάξει, κερατά δεν μπορεί να
3: έχει πάρει. Έδωσε το ίδιο μπρελόκ.
1: Έλα με την ξετσίποτη.
3: Έδωσε το ίδιο μπρελόκ. Και επίσης, αυτός έπρεπε να πει ότι είναι ο γιος της ιδιοκτήτριας. Δεν έπρεπε να πει την αλήθεια.
1: Βέβαια έπρεπε να πει την αλήθεια.
3: Γιατί για μένα.
1: Αν εγώ ήμουν κερατά, ήσουν κι εσύ.
0: Μη φωνάζει σοβαρά.
1: Όχι, Γρηγόρη.
3: Και οι δύο ήταν κερατά.
0: Σήμερα δεν είναι καλά και ο Νίκος. Σοβαρά σήμερα. Μη φωνάζει.
2: Ο Νίκος ο μισός.
3: Το καπερωμένο.
0: Γιατί είσαι διαφωνές.
2: Διαφωνώ γιατί του ζήτησε να χωρίσουνε.
1: Ναι.
2: Το δέχτηκε.
1: Ναι, εκ των υστέρων όμως.
3: Εκ των
2: υστέρων αίμα. Ναι ή όχι.
1: Άχου, δεν μπορώ.
3: Είχε δεχτεί και την πρόταση μου.
1: Δεν θα σου απαντήσω όπως θες, θα σου απαντήσω όπως θέλω εγώ. Εκ των υστέρων έμαθε ότι ένα χρόνο τον κεράτωνε.
2: Καράτε here, no here.
1: Έλα.
3: Πάντω, παιδιά.
2: Δεν θα μου απαντήσει τώρα,
3: γιατί σου απάντησε.
1: Δεν ήταν ειλικρινή μαζί σου.
2: Να χωρίσουν.
1: Ένα χρόνο είχε παραλύσει.
0: Για βγάλε λίγο τηλεφωνική στο ανάδε. Καλημέρα.
1: Δεν να χωρίσουν.
0: Καλημέρα.
1: Χωρίσανε.
2: Μπήκε μια τελεία.
0: Καλημέρα.
2: Τι σε νοιάζει, τι έχει γίνει πριν την τελεία μετά την τελεία.
3: Εγώ πάντω αυτό θα έλεγα την αλήθεια.
2: Και γιατί την κάνει εξπό τη γυναίκα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σα. Τι κάνετε.
5: Καλά είμαστε εσεί.
0: Ακούσατε το τι συνέβη.
5: Φυσικά.
0: Για πείτε μα λίγο την άποψή σα.
5: Καλά σαφώς και τον ευχαριστεί,
2: ναι.
5: Γιατί απαλλάχθηκα από σένα, απαλλάχθηκα μόνο μου.
3: Βέβαια, απαλλάχθηκα.
5: Ναι, και...
3: Έπρεπε να του πει, εσείς λέτε ότι είναι γιος της ιδιοκτήτριας και να μην του πει την αλήθεια. Ότι ρε φίλε κρατάς τα κλειδιά μου. Ένα χρόνο ήταν μαζί μου.
1: Ακριβώς. Εννοείται έπρεπε να του πει. Να την ξέρει έτσι ποτέ.
5: Ναι, μεν θεωρώ ότι απαλλάχθηκε, αλλά ναι, έπρεπε να του το πει για να.
1: Έπρεπε για να ξέρει με τι. Για να ξέρει με τι. Κλάρα έχει μπλέξει.
2: Αφήστε να σα βάλω σε έναν κόσμο πολιτισμένο και φυσικό.
1: Όχι, δεν θέλω πολιτισμένο καθόλου. Θέλω τον παλιό Γιώργο πίσω.
5: Παναγή, δεν θέλει πολιτισμένο, Παναγή.
2: Ναι, Παναγιστή.
5: Μπράβο, ρε Παναγή, δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
1: Μα ρε φίλε, δεν υπάρχουν πολιτισμένα σε αυτά με την ξετσίποτη να πούμε.
5: Εντάξει, δεν θα έκανα φασαρία γιατί θα τη έδινα και αξία παραπάνω. Πραγματικά γλίτωσε, αλλά θα το έλεγα.
1: Και εγώ θα το
5: έλεγα για να γλιτώσει κανένα άλλο χριστιανό που ξέρει. Καλό άνθρωπο μπορεί να ήταν. Τι του είχε πολύ.
1: Τι φταίει κι αυτό.
5: Κοίτα πώς τους αλλάζει και εσύ είναι και μεγαλύτερη. Κάτι θα έκανε καλά, δεν μπορεί.
2: Μικραγόντα. Εγώ πάντως θέλω το καλό όλων.
1: Ναι,
2: γι' αυτό είμαι αντίθετος.
1: Εσύ θες το καλό όλων.
2: Θέλω το καλό όλων.
1: Για σένα μιλάμε τώρα.
2: Άσε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ.
5: Ο Γιώργος Σολιανός είναι ο καλύτερος, γι' αυτό θέλει το καλό όλων.
2: Αυτό το δε, όχι, απλά έτσι ξύμισα σήμερα. Κανονικά μισό πολύ κόσμο. Λοιπόν, να σας πω. Βασανίζεται αυτός ο άνθρωπος τώρα που πέτυχε τον άλλο με τα κλειδιά, με τον μπρελόκ. Τον μπρελόκ τον διέλυσε.
1: Και καλά έκανε.
2: Το με τα κοτόπουλα βοκτά πάνω που είχε εκεί το. Ανταλλακτικά μίτσος. Βασανίζεται έτσι. Ποιος κακό περνάει αυτή τη στιγμή? Αυτός δεν κακό περνάει. Αυτός περνάει ζόρικα. Η άλλη έχει, πήρε και το real estate, πήρε και το σπίτι.
1: Γι' αυτό
2: ούτε
1: λοιπόν,
2: νίκη ούτε τίποτα. Το γιο της, κατάλαβες, της ιδιοκτήτριας.
1: Γι' αυτό λοιπόν, ναι. Γι' αυτό, όχι, δεν καταλαβες. Ο γιος της ιδιοκτήτριας τροέπαιξε ότι ήταν ο κερατάς.
2: Ναι.
1: Της είπε ψέματα, ότι είμαι ο γιος της ιδιοκτήτριας, του είπε ψέματα του γκόμενου. Γι' αυτό λοιπόν θα δημιουργούσα πρόβλημα και στη σχέση τους. Κατάλαβες. Θα δημιουργούσα πρόβλημα στη σχέση
2: τους.
1: Γιατί θα του έλεγα ότι ξέρεις κάτι, ένα χρόνο αφού τα είχατε, είμαι ο πρώην της και τα είχατε ένα χρόνο παράλληλα που τα είχε και με εμένα.
2: Εκεί του λες, ρε παιδί μου, δεν ήρθα στους αραβώνες, σας παρακαλώ στο γάμο, μην με ξεχάσετε, να η διεύθυνσή μου. Για να το συζητήσει και με την άλλη. Κατάλαβες να πει. Και ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ξέρω ποια είσαι, τι ρόλο βαράς. Τελεία.
1: Ναι. Σε βλέπω ότι αρχίζεις και συγχύζεσαι.
2: Αρχίζεις και τρελαίνομαι τώρα. Αντί να μπει μέσα. Κάτσε.
1: Μα ρίξε τσίποτη.
2: Εσύ μιλάς.
1: Στο μάκι αυτά, μωρί μου τα πουλά.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία σας. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Το μπριλόκρεμα.
1: Το μπριλόκ το ίδιο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά, πάντως. Εσύ θα το έλεγε ότι είμαι πρώην της.
1: Εννοείται, είσαι καλά. Τι...
0: Και μετά κανένα δύο μέτρα τα βραδιστήρια.
1: Δεν πανάτανε και ούτω να ήταν.
2: Έτσι, δηλαδή, κάτι τέτοιο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
4: Λοιπόν, καλά έκανε και δεν είπε τίποτα στην αρχή. Δηλαδή, που πήγε και τον βρήκε εκεί απ' έξω. Όχι, παιδιά, όχι. Γιατί έμαθε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν. Σωστά. Φεύγοντας όμως, που είπε και ο άλλος. Δεν ήρθατε στο πάρτι του Αραβώνα. Θα του έλεγα: δεν ήρθα στο πάρτι του Αραβώνα. Μπορεί όμως εσύ να έρθει μέχρι το γραφείο του ιδιοκτήτη να αλλάξουμε συμβόλαια. Είμαι ο πρώην.
1: Μα γι' αυτό πήγε εκεί. Είπε ότι είναι ο γιος του και ήρθε για να αλλάξουν τα συμβόλαια.
4: Ναι, τώρα θα έπρεπε να τον καλέσει όμως τώρα μαζί στο γραφείο του ιδιοκτήτη, στο σπίτι του ιδιοκτήτη, ναι. Και να του πει: είμαι ο πρώην, φίλε. Είμαι αυτός που άφησε για να έρθει σε σένα, αν τα ξέρει.
1: Όχι και μόνο. Ένα χρόνο τα είχε και με τους δυο μας.
4: Έτσι, Παναγή. Απλά, Παναγή, μην τρελαίνεσαι εσύ κάθε πρωί.
1: Μα δεν μπορώ, εγώ τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι.
0: Δεν
1: τρελαίνεσαι,
0: φίλε. Μέσα στη ζωή είναι αυτή.
4: Μέσα στη ζωή είναι όλα, και τα γλυκά και τα ξινά.
0: Όπως λέει η κυρία.
1: Ρε, να είσαι ειλικρινή. Θες να προχωρήσει, να πας παρακάτω, πήγαινε. Αλλά τον άνθρωπο ήσυχο, σεβασμό. Πώς απλώς είναι αυτό.
4: Άργησε λίγο να του το πει μετά την πρόταση και μετά από πόσο καιρό. Αλλά το πήρε απόφαση κάποια στιγμή και αυτή. Τι να πω, μπορεί να
0: πει. Μου έγραψε εδώ ένα φίλο, αφού αραβωνιάστηκε τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ο άλλο είναι ο κερατά.
3: Και οι δύο είναι κερατά.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ο άλλο έφυγε. Χωρίσανε. Δεν παντρεύτηκε. Σε ποια σχέση είχε. Αυτόν που αραβωνιάστηκε, αυτό ήταν ο κερατά, αφού είχε συγχρόνω τον άλλον μαζί τη. Αυτό πήγε τον κλειδιά. Για σκέψτε το.
4: Τελικά και δύο κερατάδες.
0: Όχι. Αν ο άλλος έλεγε την αλήθεια, αυτός που πήγε στο σπίτι, ο άλλος που αραβωνιάστηκε θα έλεγε, δηλαδή, τον καιρό που ήμουν μαζί με αυτήν ήσουν και εσύ. Χωρίζω. Είμαι κερατάς.
4: Είμαι κερατάς.
2: Μπορεί να το ξέρει αυτός.
0: Α, μπορεί να το ξέρει.
2: Μπορεί να το ξέρει ο καινούριος. Οπότε μπορούσε να του την παίξει πιο έξυπνα, να του πει, φιλέ. Είμαι ο αυτό, εντάξει, όλα καλά, περασμένα, ξεχασμένα, τους άλλους έχω χωρίσει με την τύψη, απλά επειδή είχα κάνει και μια βλακιούλα. Πήγαινε κάνει καμιά εξέταση γιατί μόλις διαγνώστηκα με Αφροδίσια.
0: Και φέρνεις το ίδιο.
2: Επειδή μου φέρνεις καλό παλικάρι.
1: Γυναική από νεριά έβγαλες τώρα.
2: Φέρνεις καλό παιδί.
3: Τέλειο, τέλειο.
2: Δεν σου αξίζει κάτι.
3: Τέλειο, τίτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά.
1: Παράξενο, Γιώργο, πιστεύω ότι θα τσακωθούμε ποτέ, θα σε φοβηθώ.
2: Και φεύγει και λε, εντάξει, επειδή μου φέρνει καλό πάλι καρτό. Ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά. Γιατί εγώ ήμουν εγώ πιστό. Και άμα σου δείξω ότι έχω πάρει κιόλα. Άστα, χέστα.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί σε κάποιον από εσά να έχετε παράλληλη σχέση και να το μαθαίνετε μετά. Δηλαδή να έχετε τι σχέσει και να έχει και κάποιον άλλον ή άλλη.
1: Θεωρώ άπειρο κόσμο.
0: Απειρά, καλημέρα.
6: Morning.
3: Καλώ ήρθατε.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Για πείτε μας εσείς τι ζήσατε.
6: Με συνοπτικές διαδικασίες, αφόρμητο ξεκατίνιασμα, ξεμπρόσκιασμα. Εντελώς αφόρμητο. Όλα όπα. Γυρνάς πλάτη, φεύγεις, συνεχίζεις τη ζωή σου χαρούμενος.
2: Ναι. Για να φύγει από μέσα σου, λες, να μην έχεις αποθυμένα.
6: Καθόμαστε τώρα και το συζητάμε και με αυτό.
2: Τρέχουμε στους ψυχολόγους και πληρώνουμε 50 ευρώ, 60 ευρώ να μου.
6: Όχι, τέλος.
3: Κάντα χαμό και φύγε.
6: Εκείνη την ώρα, όλα.
2: Και φάει τον μπρελόκ εδώ.
3: Τον μπρελόκ. Πω, μιλάμε αυτό με τον μπρελόκ. Εμένα, παιδιά μου, κάτσε πραγματικά το ότι κρατάει ο άλλος το ίδιο μπρελόκ.
6: Ναι. Εκείνη την ώρα όλα και τα μπρελόκ και τα σκαμπό μου, πώς το λέει, και τα σκαμπό μου.
2: Αυτά μου.
0: Έχετε δίκιο.
6: Όλα. Απλά, γυρνάς πλάτη, φεύγεις, έχει σωθεί, αδιαφυσβήτητα έχει σωθεί και προχωράς τη ζωούλα σου. Αλλά έχεις αφήσει πίσω φωτιά, σκουπί, πετρέλαιο, ησυχία.
2: Σαν το κοριτσάκι στην παιδική χαρά που καίγεται, αυτό λέτε.
6: Αυτό.
2: Το μήνυμα, αυτό το γνωστό.
6: Αυτό. Μάλιστα. Καπνίστε και τέτοια, σκόνη και τέτοια. Και τι ωραία.
2: Μπουρλότο.
6: Μπουρλότο. Αυτό μόνο.
3: Σωστή. Λοιπόν, γλυκό φιλί.
6: Καλημέρα,
3: παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάντως, γενικά, μπορεί να έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιστορία. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
3: Εμπρός.
7: Καλημέρα.
3: Καλώς τον, εσένα ήθελα.
7: Είμαι από Κρήτη, ο Γιώργος είμαι.
3: Γεια σου, Γιώργο μας.
2: Μα ακούγεστε πολιτισμένος, συνεχίστε.
7: Έτσι. Του λέω, το αφιερώνεις ένα τραγουδάκι, το καλύτερο μπελέρι είναι τα κοιλιά στο χέρι.
2: Ακριβώς.
3: Ωραίο τραγούδι.
0: Εσείς κύριε θα μαρτυρούσατε ότι ήσασταν ο πρώην.
7: Μπαίνεις μέσα, θα κάνει λίγο ανάστα και φεύγει.
0: Έτσι. Να τα κάνεις λίγο ανάστα.
7: Συνοπτικές διαδικασίες.
1: Δεν χάνεις και πολύ χρόνο. Πες, Γιώργο.
2: Παμπαμ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά.
3: Όλοι θα το λέγανε.
0: Όλοι θα το λέγανε. Παιδιά, είναι ένα δίλημα.
1: Μα πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να μην το πεις.
0: Μάλιστα, όλοι θα το λέγανε. Εντάξει, ένα δίλημα μέσα από τη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάντως, έτσι η δική μου άποψη είναι ότι ο φίλος που έστειλε το μήνυμα σώθηκες, αδερφέ. Σώθηκες.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά από τις 9, σε ένα έτσι πρωινό, λίγο δύσκολο σε ό,τι αφορά καιρικές συνθήκες, αλλά φυσιολογικό για να μην τα βάζουμε συνέχεια με τον καιρό και είμαστε παράλογοι. Φθινόπωρο είναι, αν δεν κάνει τώρα αυτές τις βροχές και αυτά τα σύννεφα. Και βέβαια είναι ένα θέμα που δεν το θίξαμε από νωρίς, έτσι, γιατί είπαμε ότι προσπαθούμε να αποφεύγουμε λίγο τα δυσάρεστα νέα, αλλά να πούμε και να στείλουμε θετική ενέργεια και συμπαράσταση σε όλες αυτές τις περιοχές, δηλαδή παιδιά στη Ρόδο, στην Εύβοια,
1: έπαναγε.
0: Τι έγινε εκεί πέρα, δηλαδή, εντάξει.
2: Παιδιά, νομίζω οι πιο δραματικές εικόνες είναι στη Ρόδο και στην Εύβοια, αλλά στη Ρόδο έχουμε και.
0: Και ξέρετε με τη Ρόδο τι αδυναμία έχουμε με τη Ρόδο σαν εκπομπή που κλείνουμε κάθε χρόνο εκεί.
3: Θεωρούμε
0: νησί μας πια. Ειλικρινά, πολύ δυσάρεστες εικόνες. Τι να πω τώρα, καλή δύναμη. Τώρα να ξαναμιλάμε για τα. Εντάξει, υπάρχει η έννοια για να μην λαϊκίζουμε κιόλας τα λάθη του κράτους, αλλά υπάρχουν βέβαια και πλέον οι υπερβολικές πια βροχοπτώσεις, έτσι, που σου γυρίζονται μέρος του κόσμου και να ήταν κάποια πράγματα όταν ρίχνει νερό, ας πούμε, 2 μηνών σε 3 ώρες ή σε 5 ώρες. Εντάξει, ό,τι σύστημα και να έχεις, πολύ δύσκολα μπορεί να τα βγάλεις από εδώ πέρα. Η φύση εκδικείται για όλα αυτά που τις κάναμε. Αλλά είπαμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους, παιδιά, εκεί όπου και να είστε, σε όλες τις περιοχές που περνάτε λίγο δύσκολα. Σας στέλνουμε θετική μας ενέργεια. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εδώ από ένα στουντιάκι εδώ στην Αθήνα. Έχετε θεματολογία, βλέπω. Δηλαδή, θεματολογία, μου πες κάτι, εσύ να σε θέλεις να πεις κάτι.
1: Τι εδώ πέρα, διαβάζω διάφορα περίεργα και.
0: Ναι, μου πεις, θέλω να πω κάτι γρήγορα που μου έκανε εντύπωση. Τι, what is εντύπωση.
1: Υπάρχει, παιδιά, λοιπόν, ένας άνδρας που διαγνώστηκε με μια σπάνια κατάσταση που ονομάζεται σύνδρομο αυτόματης ζυθοποίησης.
3: Ζυθοποίησης.
1: Ναι.
3: Μεθάει αυτός, δηλαδή τι παθαίνει.
1: Το στομάχι του άντρα αυτού παράγει μόνο του αλκοόλ και εδώ και 10 χρόνια χωρίς. Μεθάει χωρίς να το θέλει.
2: Και χωρίς να πίνει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
3: Να και να μην
1: το σύνδρομο θεωρείται και εξαιρετικά σπάνιο. Έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 δημοσιευμένες περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα περιστατικά που δεν έχουν διαγνωστεί. Έχει συνδεθεί με την υπερβολική ανάπτυξη συγκεκριμένων ζυμοκυμικήτων ή βακτηρίων στο γαστρεντερικό σύστημα, τα οποία μετατρέπουν τους υδατάνθρακες, δηλαδή ό,τι τρώει σε υδατάνθρακα, σε ηθανόλ.
3: Το κάνει πείρα.
2: Άκα κάνεις τώρα.
1: Μεθάει χωρίς να το θέλει 10 χρόνια. Τι θα του πεις αυτού του άντρα.
0: Αφού δεν του λες πάμε να πιούμε κάτι. Δεν του το λες αυτό.
2: Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Βάλε ένα ποτό, κατούρα.
0: Ναι, επίσης ο άνθρωπος είναι συνέχεια, άμα μου λες ότι είναι σεμέθι, είναι συνέχεια αυτό να πούμε. Okay. Τώρα δύσκολο αυτό το πράγμα ρε φίλε, τώρα να σου συμβαίνει αυτό, να μεθάσαι
2: καλά καθώς.
0: Εκεί που με μια χαρά και λέω καλημέρα, τι γίνεται. Έτσι όπως μιλάμε.
3: Μια φορά να σε πετύχω ρε φίλε. Έτσι να πούμε σκέτο.
1: 10 χρόνια τι συμβαίνει αυτό. Αυτός δεν θα έπρεπε να δουλεύει ας πούμε σε μια κάβα.
0: Εγώ θα ξέρω που και να δουλεύω. Αλλά φαντάσουμε αυτό που του λέει. Μια φορά ρε φίλε να σε πετύχω ξεμέθιστε.
3: Μπορούμε να συνανοηθούμε.
0: Γιατί δεν μπορούμε να πει ο άνθρωπος το πρόβλημά του. Και αν το πει θα το πιστέψει κανείς.
2: Κανείς.
0: Να πει ρε παιδιά έχω ένα πρόβλημα ιατρικό που είμαι συνέχεια μεθυσμένος. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Είναι τραγικό τώρα αυτό.
0: Τραγικό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι θα ήθελες να είσαι συνέχεια, σου έλεγα κάτι, να έχεις ένα.
2: Δεν λέγεται στον αέρα.
1: Πάλι για το πράγμα.
0: Άμα βρεις τρόπο θα το πεις. Τι.
2: Ξαναμένος.
0: Θα ήθελες να είσαι ξαναμένος. Τι λες,
2: φλάκα. Συνέχεια, να μην πέφτει ποτέ.
0: Αυτό λέγεται πριαπισμός.
2: Δεν λέγεται πριαπισμός αυτό.
0: Πριαπισμός λέγεται όταν είναι. Παναγή, μη μου τα λες εμένα. Όταν υπάρχει στήση συνεχόμενη, είναι πριαπισμός. Άσε εμένα, αυτά δεν θα μου τα
1: πεις. Όταν μεγαλώνει.
0: Πριαπισμός, τι.
1: Όταν είναι μεγαλώνει.
3: Εσύ, άμα το πάθαινες αυτό που είσαι και κοντός, θα
0: σου είναι.
3: Σαν μετρησές θα σου.
0: Ναι. Όταν είσαι.
2: Λοιπόν, πριαπισμός είναι η παρατεταμένη συνήθως επώδυνη στήση του πέους που διαρκεί περισσότερες από 4 ώρες και δεν συνδέεται με σεξουαλική διέγερση ή επιθυμία. Αποτελεί επίγον ιατρικό περιστατικό που απαιτεί άμεση αξιολόγηση από άξινος.
0: Θα ζητήσει συγγνώμη λοιπόν.
2: Γιατί να ζητήσω συγγνώμη.
0: Είναι η παρατεταμένη στήση. Γιατί ρε γαμώ το έχουμε και μια αυτή να πούμε ιατρική κατάρτιση.
3: Το έχεις πάθει Γρηγόρη μου.
0: Δεν χρειάζεται εγώ να πω. Στο χωριό με φώναζανε πρίαπο.
3: Πρίαπο.
0: Βέβαια.
4: Σα θέλω όπω τη ζάχαρη ο καφέ μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάρα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Αυτό το τραγούδι να το ακούσει στη Νέα Υόρκη. Να βγεις τώρα βόλτα κάτω στη γειτονιά. Να σε χαιρετήσουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: να φας ένα μήλο.
1: Good morning από το Μανάβικο, ναι. Να μην σε κυνηγήσει με τις πέτρες.
0: Εδώ είναι που θα βρω να παρκάρω. Άντε ρε, από αυτό. Ακριβώς είναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μια φοβερή τραγουδάρα, Μαρκ Ρόνσον και Ράγε, με το πολύ ωραίο τραγούδι. Και άνοιξε λίγο εδώ πέρα να δω λίγο διάφορα νέα από την εφημερίδα. Δεν παίζει τίποτα, ρε φίλε, καινούριο. Πραγματικά δεν παίζει τίποτα, με τίποτα καινούριο. Θα παίξουμε μετά, μωρέ, beat the bomb. Τίποτα.
2: Να σας μιλήσω εγώ για το viral video της ημέρας.
3: Ναι, και να πω κι εγώ από έναν φίλο μας, τον Βασίλη, που λέγαμε το θέμα πριν για τις περιοχές της μετεγκατάστασης και για τα 10.000 ευρώ που δίνει το κράτος για αυτές τις περιοχές. Και λέει, ήθελα σε παρακαλώ να πεις, αν σου είναι εύκολο, ότι εμείς που ζούμε μόνοι μας σε αυτές τις περιοχές, π.χ. στα Γρεβενά, και δραστηριοποιούμαστε εδώ και όλα τα χρόνια, να μας δώσουν και εμάς μια μικρή βοήθεια. Έχουμε σχεδόν 9 μήνες το χειμώνα, είναι δύσκολο να ζεις στην επαρχία.
0: Ναι, βέβαια, και πάρα πολύ δύσκολο και δύσκολο. Βέβαια. Να πω, για και
3: άλλωστε χθες, και ο Γρηγόρης έβγαλε ένα πολύ ωραίο θέμα στο ρόλο.
2: Πολύ κιόλας.
0: Α, με τα παιδιά που
3: πήγανε.
0: Με τους δοσκούς. Με τα παιδιά που πήγανε, άλλος 31 και άλλοι 19 χρονών 20, και θα φύγουν τα παιδιά. Πήγανε βοσκοί 3 χρόνια να πάνε στο χωριό, γυρίσαν, αφήσαν την Αθήνα και τελικά φεύγουν. Αφήστε ρε παιδιά, αφήστε. Πολύ πληγωτικά, πολλά πληγωτικά πράγματα, πάρα πολύ πληγωτικά. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για την ΑΕΚ μου, στεναχωρέθηκα χθες. Κέρδισε 1-0 και
2: τρία γκολ μετά.
0: Θα μπορούσε να αλλάξει, ξέρω, νομίζω πως συντονίστηκε λίγο η ΑΕΚ που έχει πολύ ωραία ομάδα. Λοιπόν, Παναγή, τι διάβαζες, πες και πήγαμε να αλλάξουμε.
2: Α, ναι, είναι το viral video της ημέρας αυτό, Γρηγόρη, θέλω να σου πω. Έχει γίνει ένας κύριος, ένας προπονητής, κάτσε να σας το διαβάσω πώς το λέει.
1: Ποιος γαυγίζει.
0: Να σου δείξω, μπέλα, λέγε, ναι, ποια πες.
2: Ποιος γαυγίζει, ρε παιδιά.
1: Η γόρη είναι AI αυτό.
0: Αυτό δεν είναι AI. Για πες.
2: Μία συνέντευξη μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην... Ρε μιλάω, ρε, άμα είναι πείτε μου να μην το πω.
0: Έχεις δίκιο.
3: Έλα Παναγή μου, εγώ σε προσέχω.
1: Έλα Παναγή, ότι δεν πειράζει.
2: Όχι, δεν το λέω τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Όχι.
1: Τώρα στεναχωρήθηκε.
0: Πέφτω στα γόνατα. Πέφτω στα γόνατα.
2: Όχι.
1: Τώρα στεναχωρήθηκε.
2: Γιατί δεν με σέβεστε.
0: Πέφτω στα γόνατα, λέω.
4: Έχει δίκιο τώρα, δεν το σεβόμαστε.
1: Κοίτα πώς κάνει.
0: Καλά, ότι δεν σεβόμαστε, δεν σεβόμαστε, αλλά πέφτω στα γόνατα.
2: Όχι, δεν το λέω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σαν το γιο σου κάνει.
0: Για τελευταία φορά. Μην κάνει τα πράγματα που δεν σου αρέσει να σου κάνουν. Σου είπα συγγνώμη.
1: Να το πει με όρεξη.
2: Μου πέσε τώρα.
1: Όχι, με όρεξη όπω το έλεγε πριν. Ήσουν πολύ χαρούμενο.
2: Λοιπόν, μία συνέντευξη μετά από μία συνέντευξη μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τσεχία έγινε viral με τον προπονητή Νταβίδ Ολεχλά να προσπαθεί να αποφύγει την οπτική επαφή με τη δημοσιογράφο Σαμπίνα Γιάξκοβα.
1: Σαμπίνα είναι θρύλος, ρε φίλε.
2: Παιδιά, πρέπει να δείτε το βίντεο. Γιατί ο τύπος του μιλάει, έχει το μικρόφωνο.
1: Έχει, και βγάζει,
2: είναι εδώ η δημοσιογράφος.
1: Θα το περιγράψω. Τι θα δείξω το βίντεο τώρα.
2: Όχι, θα το δείξω.
1: Υπάρχει ο κόσμος που ακούει. Η Σαμπίνα είναι. Αυτά είναι τα μαζεμένα της. Αυτά είναι στα μαζεμένα της.
0: Έχει
1: προφυλακτήρα, ναι.
2: Έχει να πάρει. Γρηγόρη, δες το βλέμμα.
0: Έχει πάει να πάρει συνέντευξη με όλο το στήριο. Να σου πω κάτι τώρα. Πες μου ποιο βλέμμα και αντρικό. Αν σου αρέσουν οι γυναίκες. Δεν θα πάει το βλέμμα. Και να μην σου αρέσουν οι γυναίκες.
1: Δεν γύρισε ούτε δευτερόλεπτο.
2: Δεν γύρισε ούτε να κοιτάξει. Του μίλαγε και ήταν έτσι.
1: Ναι, κοίταζε μία τον ουρανό, μία το φράχτη απέναντι, μία κάτω το γρασίδι, μία από εδώ και από εκεί.
2: Ναι,
1: έστριψε δεξιά.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Μάγκας.
2: Γιατί παντόφλα.
0: Γιατί αν κοιτούσες το κελίο και γυρνούσες σπίτι,
2: τελείωσε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο του.
1: Μάγκας.
0: Πώς λέγεται, Λεχ Βαλέσα, πώς το είπες.
2: Ο ίδιος. Νταβίδ Ολεχλά.
1: Α, το χέστο τον Ολεχλά, τη Σαμπίνα πες μας.
2: Σαμπίνα Γιάξκοβα.
1: Πώς το γράψω αυτό, ρε.
0: Σαμπίνα Γιάξκοβα. Πολύ δυνατή.
2: Πολύ. Παιδιά, είναι κούκλα η Σαμπίνα.
0: Η Σαμπίνα Γιάξκοβα. Και ειλικρινά, αλλά και αυτή το κάνει επίτηδες και πηγαίνει όμως έτσι η κοπέλα τώρα.
1: Αυτά σου λέω τα μαζεμένα της.
3: Τι το κάνει επίτηδες, ρε παιδιά, αυτόν το στυλ της, να κάνει.
2: Πήγε με το σουτιέν τώρα στον προπονητή να πάρει συνέντευξη.
3: Σιγά, δεν καλά έκανε.
1: Επειδή την έχω μελετήσει τη Σαμπίνα.
2: Για πες, Γιώργο.
1: Αυτό είναι το πιο κυριλέτης. Έχει βγει με ολόσωμη φόρμα, όλο διαφάνεια και έχει γίνει ο χαμός στο κήπεδο. Βαρούσανε περιστέρια όλοι, έβγαινε κόρνερ, μόνη της μπάλα.
2: Τα κατάφερε όμως ο σκύλος ο προπονητής, δεν κοίταξε δευτερόλεπτο.
1: Μπράβο στη Σαμπίνα. Έστω προπονητή.
0: Όπω Σαμπίνα. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
1: Κατά τα άλλα βλέπουμε αθλητικά.
0: Απλά λέω ρε παιδί μου, επειδή πα, α πούμε, για να.
3: Πάντως και εγώ όταν βλέπω αθλητικά θέλω να βλέπω ωραίους άντρες. Αλλιώς βαριέμαι.
4: Έχει δίκιο.
1: Τώρα αυτό δεν μ' άρεσε όμως.
0: Επειδή
1: τα λέμε. Καλά το πηγαίναμε έτσι πατριαρχικά.
0: Τι πετάξαμε
3: γι' αυτό το λέω κάθε φορά δεν προσέχω.
0: Ρε συνάση, εντάξει, πώς ακόμα.

0: Πω, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Γιώργου. Πραγματικά
1: φανταστικό. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, στην καρδιά μου μέσα χτυπάει.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλος, έχουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα, παιδιά. Για να δούμε ποιος θα το πάρει. Έχετε περίπου 34 λεπτά ακόμη να στείλετε μηνύματα πριν από την κλήρωση για να το πάρετε. Στο 6936-10-10-22 γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι υπάρχουν 7 καταστήματα σε όλο το ονοματική. Στο Περιστέρι, στο Γέρακα, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Άγιο Στέφανος. Να θυμάστε βέβαια ότι είναι από το 1983, ότι έχει κάνει πάρα πολλές προσφορές, ότι ακόμη και τώρα που έχουν ανέβει πολλές κατά ψηλά τα κρέατα, προσπαθούν και κάνουν πακέτα για πολύ ωραίες τιμές. Μην το σκέφτεστε, ακόμη και αν πηγαίνετε κάπου αλλού ή δεν έχετε κοντά σας κάποιον Ανδριόπουλο, βρείτε έναν τρόπο να πάτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τον λατρεύουν τόσο πολύ. Και από το 1983 τόσα χρόνια έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια πολύ κόσμου. Και μόνο αυτή την προσφορά που κάνει, ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι, ξέρετε πόσα κερδίζετε, ποια οικονομία από βενζίνες και από αυτά, και επίσης χρόνο για να σας τα φέρουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα, αφού ξέρετε τι θα πάρετε. Εντάξει, δεν παίζονται οι τύποι, είναι μια οικογένεια φανταστική. Να θυμάστε επίσης ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα με δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Πάμε να πούμε όλοι από μία τώρα, γιατί έχουμε σφαίρα κούρια.
3: Πρώτα απ' όλα, για έχω να σας πω ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στα γενέθλια της Φιλένιας μου, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Εγώ μαζί με τον Παναγή θα πάρουμε τα μικροφωνά μας και θα εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη.
2: Να σας αγκαλιάσουμε και να σας φιλήσουμε.
3: Στο Top Parks στον Πειραιά. Δεν έχουμε ξαναπάει εκεί, έχουμε πάει.
1: Ναι.
3: Παλιά.
1: Ναι.
3: Ωραία. Θέλω παρακαλώ πολύ να έρθετε, να γνωριστούμε από κοντά, να γνωρίσετε την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και εγώ θέλω να το γνωρίσω. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός. Αυτά θέλω να ακούω. Με δωρεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 του μήνα, στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86, Top Parks στον Πειραιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον Beat the Bomb. Γιατί καλά, το Beat the Bomb δίνει λεφτά. Κατοστάρια για την ημέρα δίνει.
1: Μου είπες να σου θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα να φύγουμε και 27,
0: ναι,
1: για break,
0: ναι,
1: για να έχουμε μισή ώρα γεμάτη για το σφαίρι.
0: Να μην παίξουμε Beat the Bomb, δηλαδή.
1: Να μην παίξουμε Beat the Bomb, να παίξουμε αύριο 2 καλύτερα.
4: Έχει πει την προηγούμενη Πέμπτη, βέβαια.
1: Και εγώ τα θυμάμαι.
0: Τα
3: γράφεις. Εντάξει, παιδιά, ό,τι πείτε. Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με 3 σεγνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 ως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Πώς τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Perché?
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια.

0: Φλόρε. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
2: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα. 96,6.

0: Φεύγουμε για ένα σφαίρα κούριερ. Είναι η στιγμή η μοναδική εδώ πέρα, έτσι που ειλικρινά με ένα απλό τηλέφωνο αλλάζουν ζωές ανθρώπων και το ζωές δεν το δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Από ένα απλό PlayStation που μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού και να γίνει πιο χαρούμενο, με μέτρο βέβαια το να παίζει, αλλά από ένα ποδηλατάκι σε ένα παιδί, από ένα γραφείο για κάποιον που νιώθει καλά, από μια τηλεόραση για ένα φοιτητή, από ένα γραφείο που τον βοήθησε να γλιτώσει οικονομικά πράγματα. Έχουν γίνει τα πάντα, τα πάντα έχουν γίνει σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό τη στήλη, και γι' αυτό και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Νάνση, πριν πέσει το σήμα, τι έχεις να πεις?
1: Λοιπόν,
0: ότι
1: έχουμε? Θέλω να πω ότι ζητάμε ο φίλος ο Γιάννης από το Περιστέρι ένα λάπτοπ για τη δουλειά του. Η Αντιγόνη επίσης θέλει ένα λάπτοπ για την εργασία τη. Η Φωτεινή από το Ήλιον μου είχε ζητήσει δύο πακέτα βάπτισης και δεν έχω γράψει σωστά το τηλέφωνό της. Αν μπορεί να μας ξανακαλέσει να μου στείλει μήνυμα στο Instagram. Ο Πέτρος από τα Γιάννη έχει περιδεύει. Η φίλη Βάσο θέλει ακουστικά βαρικοίας.
0: Και τα θέλουμε εδώ και κανένα δύο εβδομάδες, αλλά δεν μπορεί να μας τα δώσει κανένας. Δεν μπορούμε να τα βρούμε.
1: Έχουμε λοιπόν δύο ντουλάπες από τη Δήμητρα, από τη Φλόρινα. Ένα μέτρο επί 100 με επί 1,80 ύψος. Εξοπλισμό φοιτητικού σπιτιού, ψυγείο σε άριστη κατάσταση, κεραμική εστία, τηλεόραση, γραφείο MTF από τη φίλη την Κατερίνα. Έχουμε μορουδίστικα είδη, μπανάκι από στυρωτή, μπιμπερό, στράτα, δύο γαλακτομηχανές, συσκευή ετοιμομαγειρικής και μπλέντερ από την Άννα Μαρία. Έχω τις δύο τις πολυθρόνες από την Έλενα, τη φίλη η οποία είναι υπέρ της ίδιας και ο Γρηγόρης, στα Βρυλίσια. Έχουμε πάλι μορουδίστικα είδη. Έχουμε μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και μηχάνημα για πόδια step. Επίσης έχουμε αυτό. Και μια καρέκλα περιστρεφόμενη μπάνιου για αμαία από τη φίλη τη Χριστίνα.
2: Να πω ότι είπα και εγώ στην Νάνση, επειδή έτσι μεγάλωσαν τώρα τα παιδιά, έχω μια αλαξιέρα να δώσω σε περίπτωση που κάποιο έτσι.
1: Μια βρεφική αλαξιέρα IKEA.
2: Ακριβώς. Είναι η κλασική ξύλινη αλαξιέρα, παιδιά, πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ βολική. Σε αυτή είχαμε και τον Μάρκο και τον Λέανδρο. Οπότε όποιο τη χρειάζεται, όποιο την έχει ανάγκη.
1: Ο φίλο ο Λευτέρη σου έγραψε για, περιμένουμε το
2: για ένα καρότσι Cybex, απλά περιμένω το κινητό του να μου το στείλει για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σφαίρα κούριερ.

0: Λοιπόν, παρακαλώ, Σφαίρα Courier. Το έχουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier, Νάνση, που μας βοηθάει πάρα πολύ. Αφιλοκερδός. Η Daily Courier που έχει 4,9 βαθμολογία στο Google και είναι η πιο γρήγορη εταιρεία που παίρνετε τηλέφωνο και το απαντάει άνθρωπος, όχι υπολογιστής. Είναι γενικά φανταστική.
1: Νομίζω όχι ότι... μόνο για εσάς που θέλετε να.
2: Νάνση.
1: Μισό λεπτάκι. Όχι μόνο για εσάς που θέλετε να στείλετε κάτι, αλλά και για τους επαγγελματίες είναι καταπληκτικό. Οπότε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και
0: dailycourier.gr.
1: Άμεση εξυπηρέτηση και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας.
0: Φύγαμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
2: καλημέρα,
0: κυρία μου.
2: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
3: Δέσποινα με λένε.
0: Γεια σου, Δέσποινα μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
3: Δεν παίζετε το τικιτικιμπομ?
0: Όχι, το τικιτικιμπομ.

0: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά.
1: Να είστε καλά,
0: φιλιά, γεια σας. Γεια χαρά, πάμε σε επόμενο τηλεφώνημα. Τίκι την πόστο είπε, κύριε.
2: Τίκι την κλόμ.
3: Τίκι την πόμ.
0: Τίκι την πόμ. Παρακαλώ, να μην το κάνεις αυτό. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
4: Καλή ιδέα.
0: Μυρωδιά αυτή, πραγματικά.
2: Δεν κάνω κάτι.
3: Ποιος κάνει. Κάνω.
0: Παναγή, σε παρακαλώ, αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν. Σεβαστείτε λίγο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, κυρία μου, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι άλλο. Δεν έχω σκεφτεί αυτό, ούτε θέλω να ζητήσω κάτι, ούτε να δώσω. Απλώς πήρα σαν μια αγανακτισμένη μητέρα να καταθέσω κι εγώ αυτό που μου κάνανε χτες. Λοιπόν, παιδιά, επειδή μόνο σε σας μπορώ να μιλήσω και να ακουστεί η φωνή μου, συγγνώμη.
3: Πείτε αυτό που θέλετε, μη ζητάτε συγγνώμη, πείτε αυτό που θέλετε.
1: Είναι μητέρα μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικο παιδί. Έπαιρνα από το κράτος ένα επίδομα ενοικίου 140 ευρώ. Ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο χτες από την πρόνοια, μου το κόβουνε. Γιατί λέει, κάνω το χρόνο 14.130 ευρώ. Για τα 130 ευρώ που παίρνω παραπάνω μου κόβουν το επίδομα ενοικίου. Θέλω να μιλήσω για όλες αυτές τις μητέρες που αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να μεγαλώσουν τη σημερινή κοινωνία και εποχή τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Αλλά πλέον δεν μπορούμε. Στερούμαστε και τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Απλώς ήθελα σαν μια μάνα και εγώ να μιλήσω για τα
3: κάνατε.
1: Παιδιά.
2: Νομίζω και... ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όνομά σας...
1: Το όνομά μου, ας πούμε, Μαρία.
2: Μαρία.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι, όχι,
1: μιλάω για όλες τις μανάδες.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Στερούμε από τα παιδιά μας πολύ βασικά πράγματα.
2: Άρα μιλάμε, Μαράκι μου, ότι έπαιρνες 140 ευρώ επίδομα ενοικίου.
1: Μάλιστα.
2: Και στο κόψανε με τι αιτιολογία.
3: Γιατί...
1: Αιτιολογία, γιατί το κράτος λέει ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο, το χρόνο είναι να κάνει 14 χιλιάρικα. Εγώ κάνω 14.130. Πείτε μου, ρε παιδιά, αν μπορούμε να δείξουμε.
2: Εγώ θα πω για μια μαμά που βγάζει 14.000 το χρόνο, χρειάζεται να πληρώσει το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς, τη διατροφή των παιδιών, ενδεχομένως κάποια αγγλικά, κάποια γαλλικά ή κάποιο άθλημα, κάποια δραστηριότητα. Δεν σου λέω εγώ κάτι υπερβολικό, αλλά κάτι για να πάνε τα παιδιά, γιατί πλέον και στα πάρκα που πηγαίνουν τα παιδιά είναι επικίνδυνα.
1: Να σου πω κάτι, Νάνση μου, δεν κάνουμε τίποτα από αυτά, ούτε δραστηριότητες, ούτε το παιδί μου, γιατί έμεινα μόνη μου με τρία παιδιά, τώρα είμαι με το ένα παιδί. Ποτέ δεν είχα τη δυνατότητα να πάω τα παιδιά μου ούτε φροντιστήρια ούτε πουθενά. Μόνο τους ότι έχουν κάνει τη ζωή τους και έχουν πετύχει. Δεν περιστέβανε, κοριτσάκι μου, να τα κάνουμε αυτά. Εδώ τώρα είναι θέμα επιβίωσης πραγματικά.
2: Για απλώς μένα, απλά είναι περίεργο κάτι, το ποιος ορίζει
1: αυτό.
2: Τα ποσά. Δηλαδή, έχει κάποιος πει ότι, ρε παιδί μου, μια οικογένεια που βγάζει 14.000 μονογονεϊκή με τρία παιδιά ή με ένα παιδί με δύο, ότι αυτά τα λεφτά φτάνουν. Δηλαδή, ας μας κάνει τον υπολογισμό το πόσο κοστίζει η βενζίνη για να πας στα παιδιά και να τα φέρεις, το πόσο κοστίζει το οτιδήποτε μέσα σε ένα σπίτι. Αν μας πούν ότι με αυτά τα λεφτά ζουν, να τους βάλουμε σε ένα σπίτι με παιδιά και να δούμε αυτοί πώς θα ζήσουνε.
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι το όριο που έχουν βάλει ως όριο στα δάνεια, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ήθελα να
0: μας κουράζετε,
2: δεν μας κουράζεις καθόλου και ευχόμαστε εκεί στα Υπουργεία να υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που θα κοιτάξουν τις περιπτώσεις των ανθρώπων και θα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί σε μια μάνα που μεγάλωσε τρία παιδιά και που κανονικά θα μπορούσε και να μην δουλεύει, γιατί δεν υπάρχει πιο σημαντική και πιο δύσκολη δουλειά από αυτή της μητέρας. Εδώ μεγαλώνεις ένα και σου βγαίνει πίστη. Μετά σου λένε, πού ήσουν εσύ όταν το παιδί σου βγήκε, πού ήσουν όταν το παιδί σου έκανε. Και πού να είσαι δηλαδή ακριβώς? Μπορεί να είσαι πάνω από ένα παιδί και ποια είναι αυτή η κοινωνία που φροντίζει ώστε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν χρειάζεται ο γονέας να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ?
1: Αυτό, κορίτσι μου, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και μίλησα για όλες τις μανάδες. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Και λέμε τώρα για την περίπτωση της φίλης της Μαρίας που της κόβουν αυτό το επίδομα. Εδώ μιλάμε για τον φίλο του Λεωνίδα, που ο μικρός πρίγκιπας έχει πρόβλημα και ζητάει ο άνθρωπος, το παιδί του που πέρασε στο πανεπιστήμιο το μεγαλύτερο, να το φέρει στην Αθήνα και τον αφήνουν στη Λαμία. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Όποτε θέλετε. Α, την έκλεισε την κυρία. Συγγνώμη.
4: Τα έκλεισε η ίδια.
0: Α, συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν. Okay.

0: παιδιά, εδώ είμαστε. Ό,τι θέλετε να πείτε, πείτε το. Έτσι κι αλλιώς το Sphera Courier έχει να κάνει με αυτά που ζητάτε. Και εσείς εδώ τώρα, η συγκεκριμένη κυρία ζητούσε λίγο αγάπη από τους πολιτικούς, αλλά.
1: Ζητάει δικαιοσύνη.
0: Ναι, ζητάει αγάπη και δικαιοσύνη. Αλλά... Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά, να στεναχωριόμαστε με αυτά που ακούμε. Λίγο δύσκολα πράγματα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τρέλα.
2: Μια κάθε τρέλα. Μέρα το ζούμε αυτό. Κάθε
0: μια
2: μέρα.
0: Τρέλα από παντού, μια τρέλα από παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
2: Θα ήθελα την αλαξιέρα.
0: Την αλαξιέρα του Παναγή. Μόλις πήραν τηλέφωνο από κάτω ότι ο Παναγή του μέρουν το αυτοκίνητο ή του παίρνει το αυτοκίνητο αστυνομία. Και κατέβει και άρον-άρον. Τι αλαξιέρα είναι αυτή?
1: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
2: Δέσποινα με λένε. Δέσποινα.
1: Από?
2: Από Νίκαια.
0: Από Νίκαια, εδώ, γειτονάκι. Να σου πω, τι
1: είναι αλαξιέρα του IKEA, αυτές οι πολύ ωραίες που βάζεις το μωρό πάνω και τα αλλάζεις?
2: Περιμένω ένα εγγονάκι.
0: Α, πω, ακούγεσαι πολύ μικρή.
2: Εντάξει, ακούγομαι. Είμαι μικρή, εντάξει. Η γιαγιά είμαι μικρή, αλλά εντάξει.
0: Ωραία, η αλαξιέρα μια χαρά είναι, γιατί γλιτώνεται και τα λεφτά και ο Παναγής είναι και πολύ.
1: Καλέ, όλα αυτά από τη μία ενέργεια του ενός μωρού πάνε στην άλλη και τι ωραία που είναι.
0: Ο Παναγής είναι και λίγο ψήρας και είναι λίγο αυτό νοικοκύρης πολύ, θα είναι τέλεια να ξέρεις.
2: Τέλεια.
0: Δηλαδή είναι, σε αυτά είναι μανούλα, τα προσέχει πάρα πολύ. Ωραία, οπότε τώρα που θα γυρίσει.
3: Δεν προσέχει πολύ.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τι γίνεται.
1: Για δώσε μου το τηλέφωνο, Καλουδάκο, να μιλήσω με τη Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα. Φίλα, με το καλό να έρθει το εγγονάκι.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια για. Πολλά, φιλάκια. Να λοιπόν μια αλαξιέρα. Πόσο κάνει μια αλαξιέρα περίπου, πόσο κάνει? Μια αλαξιέρα, Νάνση, πόσο κάνει μια αλαξιέρα?
1: Και εμείς σας αγαπάμε, Δεσποινάκη. Μια αλαξιέρα μπορεί να κάνει από 50 μέχρι 550, ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβα. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή 211-7007-931 ή 932. Ζητήστε ό,τι θέλετε ή χαρίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι σας κάνει έτσι ότι δεν μπορείτε να το κρατήσετε άλλο στο σπίτι, να το πάει κάπου αλλού, μπορεί να πιάσει τόπο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου, τι γίνεται? Όλα καλά, όλα καλά.
4: Έχω ένα καροτσάκι παιδικό.
0: Παιδικό, Νίκο μου, μη φεύγεις και εσύ, αγοράκι μου, μη φεύγεις και εσύ, ψυχή μου, μη φεύγεις.
1: Μου έχεις κλείσει και το μικρόφωνο.
4: Ακούς?
0: Ναι, καροτσάκι παιδικό. Τι καροτσάκι?
4: Για μωρό.
0: Ναι, καλά, τι για παππού.
1: Πώς λένε, φίλε μας?
4: Βασίλης από Κερατσίνη.
0: Έλα, Βασίλη μου.
1: Από Κερατσίνη.
0: Βασίλη μου, σηκώθηκε το παιδάκι τώρα, δεν θέλει, έχει γίνει πόσο, 8-9 χρονών?
4: 15.
0: Ναι. Και τόσα χρόνια το καροτσάκι τι το κάνατε, το πήγατε πουθενά κάνει βόλτα?
4: Το έδωσα στα αδέρφια.
0: Α, και ξέρεις
4: πόσο. Μου επιστράφηκε και το έχω ακόμα.
0: Ξέρεις πόσο βοήθεια είναι, σε καλή κατάσταση?
4: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, μερικές φορές ρε παιδί μου, να και εγώ το καρότσι του Νικόλα το πήρε φιλένια. Γιατί τι γίνεται, παίρνεις ένα κανονικό καρότσι.
0: Πόσο κάνει ένα καρότσι?
1: Αλλά είχα και ένα δεύτερο στη μαμά μου.
0: Πόσο κάνει ένα καρότσι?
1: Το δικό μου έκανε 800.
4: Τώρα τα έχουν κάνα 500-600.
1: Εμένα έκανε 800. Oh. Είχα πάρει το.
0: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ρε Βασίλη. Μακλάρε, ναι.
0: Ρε Βασίλη.
4: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα αλήθεια το λέω, δεν το κάνω ούτε για να λαϊκίζουν τίποτα. Αν ένα ζευγάρι, ρε φίλε, βγάζει 1000 ευρώ, 1100 ευρώ και έχει και νίκιο, πώ να πάρει ένα καροτσάκι, ρε φίλε? 500-700 ευρώ. Να έχει πληρώσει. Αν πραγματικά, αν τα βάλουμε λίγο όλα κάτω.
1: Καλά, υπάρχουν και πιο οικονομικά έτσι.
0: Ρε παιδάκι, μετά και 300 ρε συνάντηση. Είναι ακριβά ρε όλα ρε, πολύ ρε γάμοτο. Και να πω και δεν θέλω, για να μην το λέω, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, Βασίλη.
4: Ναι.
0: Μιλάω και με έξω, χαμός γίνεται και έξω, ε.
4: Ναι.
0: Δηλαδή όποιος ζει και έξω, απλά είναι λίγο καλύτερη η μισθή εκεί πέρα, αλλά και εκεί τα πράγματα πάλι έχουν ξεφύγει. Μου λέγανε πάλι για σούπερ μάρκετ για αυτά και εκεί πανάκριβα. Είναι του τρελού, δηλαδή όπου πας πανάκριβα, αλλά πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πώς να ζεις? Κάποτε λέγαμε θα φύγουμε μετανάστες όπως φύγανε οι γονείς μου, θα πάμε στη Γερμανία, θα μαζέψουμε μάρκα και θα έρθουμε να χτίσουμε εδώ να πάρουμε ένα σπίτι. Τώρα όπου και να πας.
1: Να πω λίγο κάτι.
0: Χειρότερα
1: για να είμαι δίκαιη.
0: Ναι.
1: Εγώ το καρότσι, ας πούμε, το McLaren το είχα πάρει το 2009. Που τότε ήταν λίγο πριν την κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Και με 300 ευρώ μπορείς να βρεις.
0: Ξαναλέω, ένα ζευγάρι αν παίρνει ένα χιλιάρικο.
1: Και γενικά όλα τα πράγματα τώρα μπορείς να τα βρεις σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχει
0: λοιπόν,
1: πληθώρα.
0: Νίκο, το τηλέφωνο είναι το δικό σου από εκεί. Σήκωσε το και μιλάει με τον κύριο, σου παρακαλώ, και γράψε το τηλέφωνο του.
3: Ναι.
0: Γράψε του, πάρε ένα στυλό.
1: Σε μήνυμα.
0: Και γράψε, ωραία, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή από δίπλα. Γράψε το τηλέφωνο του κυρίου Βασίλη να κρατήσουμε. Γράψε καρότσι.
1: Τα έχω γράψει εγώ, μόνο το κινητό θέλω.
0: Μόνο το κινητό του γράψε. Και στείλ το σε μήνυμα. Καλημέρα! Καλημέρα!
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σας, κυρία μου γλυκιά.
1: Καλώς τη.
0: Πώς σας λένε?
2: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Είμαι η Αθανασία.
0: Γεια σου, Αθανασία. Γεια σου, Αθανασία. Μου, τι γίνεται.
2: Από Νέα Κύο Αργολίδα.
0: Από?
2: Νέα Κύο.
0: Νέα Κύο. Κάτι μου λέει το Νέα Κύο.
2: Είναι κοντά στον Άφλιο.
0: Με τι ασχολείστε εκεί οι περισσότεροι κάτοικοι στην Νέα Κύο?
2: Οι ψαράδες είναι αρκετοί, γιατί έχουν, υπάρχει έτσι η θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ο αργολικός κόλπος.
0: Πόσοι κάτοικοι περίπου στην Νέα Κύο?
2: Είναι κομμόπολοι, είμαστε γύρω στις 2000. Και ήθελα να ζητήσω, αν γίνεται, αν έχει κάποιος την, αν τον περισσεύουν, χειμερινά ρούχα για κοριτσάκι 10 ετών. Άμα είναι εύκολο.
0: Ρούχα για καροτσάκι.
2: Για κοριτσάκι.
0: Τι λέω, έχω τρελαθεί, μελάκα. Τι γελάς, ρε βλάκα παραγγείλει. Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα καλά. Ρούχα για καροτσάκι άκουσα. Ρούχα για κοριτσάκι. Μάλιστα.
2: Ναι, αν υπάρχει έτσι. Αν υπάρχουν χειμερινά.
0: Ναι, τι ηλικία περίπου το καροτό.
1: 10 ετών
0: είπαμε. Δεν άκουγα γιατί έρχονταν παραγγείλει.
1: Πόσο λένε φίλοι μα?
2: Αθανασία.
0: Πόση ώρα είναι από την Αθήνα η Νέα Κίτη, πώ το είπαμε?
1: Νέα Κίτη, είναι και Hello Kitty, βρε Γρηγόρη.
2: Ο Γρηγόρη ήταν από συντονισμένο.
0: Δεν είμαι από συντονισμένο.
1: Λοιπόν, το κοριτσάκι σου είναι 10 ετών.
0: Τι Νέα Κίτη, ρε και εσύ, Νέα.
1: Θέλουμε χειμερινά ρούχα.
2: Ναι, άμα κάποιο έχει σε καλή κατάσταση, έτσι, ναι.
0: Ρε, τι κάτω Κίτη, ρε, πώ λέγεται, Νέα.
1: Νέα Κίτη.
2: Νέα Κίτη Αργολίδα.
0: Αργολίδα. Φιλιά πολλά!
1: Περίμενε καλά.
0: Μιλά στο τηλέφωνο με την Άννα, δεν είμαι καλά.
1: Μαρία Λιφέρη, τι είναι αυτό?
0: Σας αγαπώ.
1: Δώσε μου την Αθανασία.
0: Hello Kitty, με λέει. Έχω τρελαθεί με Παναγή, με αποσυντονίζει, γιατί μου λέει βλακίες.
1: Ναι,
0: ναι, καλημέρα.
5: Τι καλημέρα, περίμενε.
0: Ρε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, συγγνώμη. Έχω σκάσει, δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
6: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά, σας ακούω λίγο σοβαρή, έτσι αυτό. Πώς είστε, είστε καλά?
6: Μια χαρά.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε?
6: Σας τηλεφωνώ από σε πόλια.
0: Σε πόλια, εδώ κοντά μας. Πολύ ωραία.
1: Γειτονάκια. Όνομα?
6: Γεωργία.
0: Έλα, Τζόρτζια, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
6: Είχα ακούσει την προηγούμενη Πέμπτη ότι κάποιος δίνει μια κούνια λευκή παιδική.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι στα θύματα αυτά. Νάση, κούνια λευκή παιδική.
1: Θα το τσεκάρω, παιδιά, αν υπάρχει. Δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Το σημειώνω παρόλα αυτά ότι θέλεις μία κούνια.
5: Λευκή, δεν θέλουμε άλλο.
0: Έλα, δεν θυμάται. Έτσι και πει ο άνθρωπος. Γιατί άμα είναι κόκκινη, τι πειράζει.
5: Άμα έχει άλλο χρώμα το δωμάτιο.
0: Φοβερό τώρα. Δεν θα πάρω εγώ την κούνια να πούμε να γλιτώσω τα λεφτά γιατί έχει άλλο χρώμα το δωμάτιο.
5: Γι' αυτό το είπε η γυναίκα.
0: Άμα δεν είναι λευκή, κυρία μου, σας πειράζει?
6: Όχι, δεν με πειράζει.
0: Α, βέβαια, τι είναι.
6: Άκουσα για αυτή τη λευκή, γι' αυτό το είπα.
0: Τώρα, ναι. Θυμάται ότι είχε πει ο άνθρωπος λευκή τώρα. Σιγά μην κάθεται η κοπέλα τώρα.
5: Εντάξει, άμα είναι...
0: Πόσο κάνει μια κούνια, ρε παιδιά?
5: Τι χρώμα είναι το δωμάτιο?
6: Ορίστε.
5: Το δωμάτιο τι χρώμα είναι?
6: Είναι CL με μπέζ.
5: Να. Άμα βρούμε μια.
0: Ωραία,
5: CL
0: κούνια, πόσο κάνει μια κούνια?
5: Κάνει πολλά.
0: Κάνει.
6: Κάνει.
0: 700. Μελάκα, εδώ θέλει ένα παιδικό δωμάτιο, θέλει 30.000. Όσο κάνει ένα διαμέρισμα.
5: Στα 2,5 με 3 χιλιάρικα.
0: Έχετε τρελαθεί όλοι, ρε.
5: 2,5 με 3 χιλιάρικα, λαξιέρα, ντουλάπα, κούνια, αυτά.
0: Δεν υπάρχει κάποιο μαγαζί, ρε παιδιά, να τα κάνει πιο φθηνά αυτά τα πράγματα, να τα κάνει ένα πακέτο και να βγει να το διαφημίσει πακέτο όλο το παιδικό δωμάτιο, να πούμε, και να βγάλει και να είναι ένα πακέτο, κούνιες, μπέλες, ό,τι βρείτε όλα μαζί, ένα ωραίο πακέτο. Μα για τον κόσμο, για κόσμο που δεν έχει χρήματα. Λοιπόν, μιλάς με τον Νίκο, αγαπημένη. Μιλάς με τον Νίκο.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μιλάμε λίγο το τηλέφωνο της κυρίας για την κούνια. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Σήμερα έχουμε δώσει αρκετό χώρο.
1: Εδώ πέρα η φίλη Ελένη μου λέει ότι έχει ρούχα παιδικά για τη φίλη την Αθανασία, για την κόρη της.
0: Συγγνώμη, η Αθανασία ήθελε ρούχα παιδικά.
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα έδινε. Ορίστε, Αθανασία, τα βρήκαμε τα ρούχα που ήθελε. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο για τα αντανακλαστικά σα τα γρήγορα. Έτσι, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Αλλά παιδιά, δεν βγαίνει αλλιώς η φάση. Σας το λέω. Και μην τρέπεστε να ζητάτε. Ο ένας που είναι σήμερα αυτός που έχει, μπορεί αύριο να είναι αυτός που ζητάει.
1: Επίσης, η κοπέλα, η μονογονεϊκή οικογένεια, εάν μπορεί,
0: ναι,
1: να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, γιατί μια άλλη κοπέλα θέλει να την βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Γενικά σας ευχαριστούμε, να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά βοηθήματα και εκτός αέρα. Έτσι σας το λέω αυτό. Υπάρχουν, εκεί έξω υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, πολλοί. Να το ξέρετε, μην βλέπετε αυτή τη μαυρίλα που μένει. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλά παιδιά εκεί έξω που βοηθάνε και άνθρωποι που ούτε καν σας τα λέμε στον αέρα ότι μετά έρχονται και βοηθάνε. Το βέβαια, το ζήτημα είναι μακάρι να μην απογοητεύονται. Γιατί πήγαμε πολλές φορές να βοηθήσουμε και δεν το λέω τώρα για να ακουστεί αυτό το πράγμα. Άμα σας πω ιστορίες, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Για ποιο λόγο πλέον δυσκολεύομαι να πιστέψω ακόμη και τον αδερφό μου πια, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
7: Καλά, εσείς?
0: Από πού τηλεφωνείτε?
7: Από τη Μύκονο, η Σμαράγδα είμαι.
0: Έλα, Σμαράγδα μου, τι έγινε, το δώσαμε το αυτό.
7: Το ξέρω
0: ότι δεν έχουμε τη Φόφη.
1: Η Σμαράγδα μας έδωσε και το πακέτο για το δίδυμα της Φωτεινής.
0: Άλλο από αυτό που είχε δώσει.
1: Βέβαια.
0: Έλα ρε Σμαράγδα.
1: Αυτό δεν θες να πεις, Σμαράγδα?
7: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ναι.
1: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς λέγονταν το μαγαζί Σμαραγδένια?
7: Δημιουργίες.
0: Εσύ Σμαράγδα, ο Θεός να στα επιστρέψει όλα επί δέκα, ρε Σμαράγδα. Τώρα που πας και τα δίνεις τζάμπα τώρα για τα βαφτίσια, εύχομαι πραγματικά. Ειλικρινά σε μιλάω, αν είχα μωρό. Αν είχα μωρό το βάφτιζα, θα έπαιρνα τώρα από σένα μόνο για την ψυχή σου που κάνεις δώρο σου τόσες βαφτίσια.
7: Όχι, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Πώς δεν υπάρχει λόγος? Εσύ από τη Μύκονο εκεί πέρα τώρα, εντάξει, οκ, okay, δουλεύεις 2-3 μήνες δουλεύεις. Τώρα πόσο καιρό δουλεύεις εκεί πέρα?
7: Είναι ένα χρόνο μαγαζί.
0: Όχι, όχι, λέω καλή μήνες για δουλειά εκεί πέρα, πόσο είναι τώρα?
7: Ακούστε να δείτε. Εγώ φέτος έβαλα τη βάφτιση λίγο πιο έντονα, παίρνοντας ένα δάνειο για το μαγαζί, γιατί δεν είμαι από αυτούς που έχουν στη Μύκονο και βάζουν χρήματα σε ένα μαγαζί. Γι' αυτό και την περασμένη φορά σας είπα ότι είναι πολύ ταπεινό το μαγαζί μου για να έρθετε.
0: Κάνεις λάθος. Εμείς είμαστε λιγότερο. Συγγνώμη, δεν είμαστε τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Είμαστε κι εμείς, πίστεψέ με.
7: Ότι υπάρχουν πολύ πιο όμορφα μαγαζιά από το δικό μου το μαγαζί.
0: Έλα, ρε Σμαράγδα, σταμάτα να μας το λες αυτό. Να μην, γιατί με τρελαίνει. Τι είναι αυτά που λες? Μην είναι. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει και όσο φτιάχνει.
7: Σίγουρα, απλά προσπαθώ με ό,τι βγάζω να το ρίχνω στην επιχείρηση και να τη στήσω με αυτόν τον τρόπο, θέλω να πω. Δεν είχα ποτέ budget να πω ότι ανοίγω ένα μαγαζί και ότι είναι υπερλούξ και ότι είναι το τέλειο μαγαζί.
0: Δεν πειράζει, να ορίστε. Κάναμε τη διαφήμιση μέσα από την εκπομπή εδώ πέρα που δεν το θέλεις και στην αρχή. Σε πιέσαμε κιόλας.
7: Όχι, όχι, δεν θέλω να παίρνω στις διαδικασίες.
0: Πότε θα γυρίσεις από εκεί, το χειμώνα θα κάτσεις εκεί?
7: Όχι, είμαι χειμώνα τώρα. Εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος.
0: Α, είσαι μόνιμος κάτοικος στην Μύκονο.
7: Είμαι τα τελευταία 40 χρόνια στην Μύκονο.
0: Να σου πω, γίνονται βαφτίσεις τώρα τα Σαββατοκύριακα στην Μύκονο, ας πούμε?
7: Γίνονται πάρα πολλές και επίσης ήθελα να πω, αυτό ήθελα να πω και να τονίσω και στον κόσμο που σας παίρνει και σας ζητάει βαφτιστικά. Θέλω να σας πω να μην ακούνε Μύκονο και να πιστεύουν ότι τα μαγαζιά όλα πουλάνε 400 και 500 ευρώ βαφτιστικά. Γιατί σε μένα το σέτο βαφτιστικό έχει 250 ευρώ.
0: Μάλιστα. Καλά κάνεις και το λες αυτό. Γιατί λίγο.
7: Γιατί
0: η Μύκονος έχει παρεξηγηθεί.
7: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό το λένε. Υπάρχει μια πλευρά της Μυκόνου, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, επειδή πηγαίνω από το 1994. Υπάρχει μια πλευρά της Μυκόνου, τώρα τελευταία χρόνια δεν πήγαινα γιατί δεν με εξέφραζε τίποτα με όλες αυτές τις υπερβολές. Εγώ πήγαινα στην ωραία τη Μύκονο. Βρίσκαμε πολύ φτηνά ταβερνάκια και να φάμε. Βρίσκαμε πολύ φτηνά μαγαζιά για να πιούμε ποτό. Ναι, θέλω να πω δηλαδή υπάρχει αυτή. Αυτό υπάρχει αυτή η ακριβή Μύκονος και καλά κάνει και υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια πολύ οικονομική Μύκονος που αν την ψάξεις να τη βρεις.
7: Πάρα πολύ. Πιστεύτε με, είναι φανταστική η Μύκονος.
0: Το ξέρουμε,
7: δεν είναι
0: το
7: αυτό που δείχνουν μόνο τα μπαρ και τα κλαμπ.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και η Φωτεινή σου στέλνει ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί προσφέρεις και για τα δίδυμα τα βαπτιστικά.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, παιδιά μου. Φιλιά πάρα πολλά.
0: Φιλιά πολλά, Σμαράγδα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Σας μιλάω ειλικρινά. Αυτή η στήλη πάντα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί είσαστε εκεί πέρα έξω τόσοι άνθρωποι που δεν σας ξέρουν.
5: Νάνση Αλαξιέρα έφυγε,
0: επειδή σταμάτα λίγο πριν. Σταμάτα να το έφυγε η Αλαξιέρα σου. Και είπε ότι πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλή, γιατί σε νοικοκύρη και ενώ δεν θα είναι καμιά χαλασμένη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε εκεί πέρα έξω που δεν σας ξέρουμε και όμως εσείς δίνετε την καρδιά σας για αυτή τη στήλη και έχει τόση αγάπη. Συνεχίζουμε, πάμε επόμενη τηλεφωνία. Γραμμή. Ζητάτε, δώστε, χαρίστε. Ό,τι κάνετε, ανταλλαγή δώρων κάνουμε. Σαν το σχολείο τη δεκαετία του 80.
1: Καλούδι, είχαμε δώσει το τάμπλετ από τον υδραυλικό σου.
8: Το PlayStation, παιδί μου.
1: PlayStation από τον υδραυλικό σου.
8: Ναι.
1: Το πήρανε.
8: Όχι.
0: Καλημέρα.
7: Okay. Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
7: Καλά, εσείς?
8: Μου στείλε μήνυμα, θα το φτιάξω.
0: Περίμενε, δεν είναι ένα λεπτό. Πώς σας λένε, κυρία μου?
7: Είμαι η Βασιλική από Εγάλεο.
0: Έλα, Βασιλική μου. Γειτονάκι, όλα γειτονάκια.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Θα ήθελα να κάνω μια φιλική υπενθύμηση, παύλα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
7: Είχα ζητήσει από το Μάρτιο ένα PlayStation. Έχω μιλήσει και με την Άνση και προσωπικά εκτός αέρα της, ναι. Το ξαναυπενθύμησα την Άνοιξη περίπου.
1: Ναι.
7: Και την προηγούμενη Πέμπτη. Δώσανε
0: PlayStation και το πήρε άλλο στη σειρά του, τη σειρά σου.
7: Ναι, και στεναχωρέθηκα λίγο να σας πω.
0: Καλά έκανες, και εγώ δεν στεναχωριόμουν, αλλά το είχαμε ξεχάσει μάλλον.
1: Δεν το είχαμε ξεχάσει. Εγώ είπα και όλες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το είπα στον αέρα, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη σειρά.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το είχατε πει και με το που πήρε η κοπέλα από την Καστοριά. Θυμάμαι, είχε δώσει κάτι η κοπέλα, βέβαια. Τη λέτε, α, έχουμε ένα πλήρη.
0: Το έδωσα εγώ. Το έδωσα εγώ χωρίς να το καταλάβω. Σου ζητάω συγγνώμη.
7: Λίγο στεναχωρέθηκα και λέω.
0: Όχι, καλά έκανε. Φταίει εσύ, σου ζητάω συγγνώμη τώρα. Πρέπει να βρούμε άλλο πλήρη.
1: Πάλι το όνομά σου.
0: Φταίω εγώ, λέω.
7: Βασιλική, έχω κερδίσει κιόλα.
0: Μα γιατί ξέρει τι είχα πάθει, συγγνώμη πάντω. Την ώρα που έλεγε τα πράγματα όμω που ζητάτε, δεν είχε πει να τη PlayStation.
1: Μα δεν το είχαμε.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Εκείνη την ώρα το αποκαλούδε.
7: Έχει να το πει πάρα πολύ καιρό, υπενθυμίσει για παλιά πράγματα και θεώρησα να μην είμαι ενοχλητική.
0: Συγγνώμη, ξέρει κάτι, γιατί για την καινούργια τη σεζόν. Μάλλον για να δικαιολογηθώ. Καινούργια σεζόν ξεκινήσαμε, συγγνώμη για να δικαιολογηθώ. Στην καινούργια σεζόν δεν έχουμε κρατήσει από πέρσι, γιατί έχουν περάσει 2 μήνες από τότε που τελείωσε η εκπομπή. Πού να ξέρω τώρα εγώ.
5: 2-3 μήνες, γιατί τον Ιούλιο δεν κάναμε.
0: Τον Ιούλιο δεν κάναμε. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Πώς να θυμηθώ εγώ το. Δεν το είχαμε και τη στήλη. Οπότε ξανά μηδενίζει η αποθήκη, για να το πω κάπως έτσι. Γι' αυτό άργησε. Οπότε τώρα μπαίνει πρώτη στη σειρά, αν έχει PlayStation και το καταγράφουμε, εντάξει.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσύ το έχουμε το τηλέφωνο τη κυρία.
1: Περίμενε
0: να το πάρουμε το τηλέφωνο. Ποιο σου έχει μιλάει, Νάνση, μιλά εσύ.
7: Ναι.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγγνώμη, αλλά δεν έγινε επίτηδε. Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ωραίες φωνές είναι αυτές. Τι κάνετε?
9: Καλά, εσείς?
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
9: Για να δώσω θέλω.
0: Για να δώσετε, πολύ.
5: Το όνομά σας?
9: Ελένη.
5: Ελένη, ποια περιοχή?
9: Νίκαια.
0: Εδώ, γειτονάκι.
5: Εδώ δίπλα.
0: Ελένη... Όλα γειτονάκια είναι.
5: Ελένη από την Νίκαια, Νάνση, να δώσει. Τι θέλεις να δώσεις, Ελένη?
9: Είμαι η κοπέλα που τη έστειλα στο Instagram. Δώσαμε τα ρούχα τα παιδικά.
1: Α, η Ελένη, ναι.
9: Ναι. Και έχω ρούχα για μεγάλα νούμερα γυναικεία.
5: Δηλαδή ηλικία?
9: Ηλικία μπορούν να τα φορέσουν από 25 μέχρι 60.
5: Α, έχεις ρούχα για μεγάλο κόσμο, ναι, οκ. Okay. Ναι, βέβαια, πολλοί μπορεί να χρειάζονται. Όχι, μην γελάς, είναι, έχεις πολύ πράγμα.
9: Το ξέρω. Έχω όλα τα νούμερα, έχω περάσει από όλα τα στάδια.
5: Ωραία, ρούχα λοιπόν ανδρικά γυναικεία.
9: Ανδρικά γυναικεία, ωραία. Σε μεγάλα νούμερα.
5: Ωραία.
9: Και έχω και για πολύ αδύνατε.
5: Ωραία.
9: Κάποια ρούχα.
5: Ωραία. Okay, ωραία. Ελένη μου, το σημειώνουμε.
9: Ωραία. Και πείτε στην Άνση ότι κοιτάω για το Fair for Z.
0: Α, σ' ακούει,
9: αλήθεια, ναι, το έχω στο μυαλό μου, το έχει η θεία μου. Αλλά τώρα είναι λιγάκι δύσκολο, είναι λίγο άρρωστη και δεν θέλω να την ενοχλήσω. Αν είναι, θα σου στείλω μήνυμα.
1: Μου έστειλε και μια κοπέλα Fair for Z, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα ακριβώς.
9: Θα σου βγάλω μια φωτογραφία να σου στείλω.
1: Έχω τρέλα, και παιδιά, με αυτό άλλο. Να το
5: και
1: πληρώσω.
5: Και τι περιμένουμε, να φύγει η θεία για να πάρουμε το Fair for Z?
1: Όχι, ρε, να το πληρώσω. Αυτά συνήθως επειδή είναι παλιά. Και εγώ τα θέλω να τα πάρω, να τα κάνω διαφορετικά.
9: Το ξέρω.
0: Πάρε το τηλέφωνο από εκεί, Παναγία, να πάρει το τηλέφωνο τη κοπέλα.
5: Βεβαίως, Γρηγόρη μου.
0: Φιλιά πολλά, Ελένη.
1: Το έχει.
0: Γεια σου, Ελένη!
9: Ναι.
0: Φιλιά και πολλά. Παιδιά, έχει πάει το τηλέφωνο συνέχεια, αλλά.
5: Πρέπει να κάνουμε και το τηλέφωνο για την κλήρωση στο Μαρόκο. Έχουμε σφαίρα tour, παιδιά.
0: Έχουμε σφαίρα tour. Πρέπει να πούμε και ένα ευχαριστώ στην Betabet, παιδιά, που είναι μαζί μας. Αλλά κάνε πρώτα το. Δίνουμε δώρο ένα ταξίδι στο Μαρόκο.
5: Άστο, Γρηγόρη.
0: Τι σημαίνει εμείς, γιατί δεν το έχουμε ποτέ αυτό?
5: Το λέω εγώ λίγο πριν τις 7 κάθε μέρα, γιατί γίνεται ένας χαμός με εμάς εδώ με τις αναφορές μας. Manesis Travel υπογράφει το ταξίδι αυτό. Η επιτυχία είναι δεδομένη, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Άκου τώρα. Ταξίδι για δύο με πτήση Aegean από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία στην Καζαμπλάνκα, στο Ραμπάτ και στην Ταγκέρι. Μα αλήθεια λες τώρα. Πόσο το ζηλεύω αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι, παιδιά, είναι αυτό, γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Σφαίρα. Λοιπόν, παίρνω την πρώτη επιλαχούσα. Νίκο, γραμμή.
10: Σεξόλες.
5: Δεν μπορώ να πάρω, παιδιά.
10: Γιατί παίρνουν τηλέφωνο, γι' αυτό.
5: Α, έλα.
0: Την παίρνεις, ναι. Την πρώτη επιλαχούσα.
5: Ναι.
0: Ποια πρώτη, την εκείτερα δεν παίρνεις,
5: ναι. Ναι, αν δεν απαντήσει να μας πει κάτι, θα πάρουμε τον επόμενο.
10: Δεν παίρνει τίποτα.
0: Και δεν είναι η πρώτη επιλαχούσα, τότε είναι η κίτρια είναι.
5: Είναι η κίτρια, είναι, ναι, αλλά έχω βγάλει και άλλα ονόματα σε περίπτωση που δεν μας απαντήσει.
0: Ναι, δεν ξεκινάς από την πρώτη επιλαχούσα.
5: Γεια σας.
11: Ναι, ποιος είναι?
5: Ναι, γεια σας. Η Ναταλία.
11: Ναι.
5: Ναταλία, σε ενοχλώ.
11: Ποιος είναι?
5: Ναταλία, λίγο μανούρα σε βρίσκω.
0: Έλα ρε κοπέλα, μπορεί να δουλειά.
5: Συγγνώμη, Ναταλία, μήπως έστειλες μήνυμα για ένα ταξίδι?
11: Α, ναι.
5: Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα?
11: Μαρόκο.
5: Ναι!
0: Μπράβο, Ναταλία.
5: Ναταλία, ετοίμασε βαλίτσες για Μαρόκο. Ετοίμασε βαλίτσες να πας Καζαμπλάνκα, να πας Ραμπάτ, να πας Ταγκέρι. Μαζί με το άλλο σου μισό, με τη φίλη σου, με το φίλο σου, δεν ξέρω με ποιον θα πας.
11: Πότε?
0: Αμαλία, Πάντω σε βλέπω.
10: Την εβδομάδα τη 28η Οκτωβρίου.
0: Αχ. Αμαλία.
12: Ναταλία.
0: Ναι, Ναταλία, καλημέρα. Τι γίνεται.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γιατί δεν μπορούσα, γιατί είσαι έτσι μανουριασμένη, θυμωμένη.
10: Κάνει δουλειά. Ναι, λογικό το
0: κατάλαβα. Ναταλία, κέρδισε. Θα πα εσύ, μπορεί.
12: Μπορώ, πότε 28η.
10: Ναι, τη βδομάδα εκεί τη 28η. Τώρα λεπτομέρειες θα μιλήσετε μετά με την γραμματεία.
0: Ωραία, ωραία,
10: με
0: εκδρομή, την ωραία εκδρομή είναι το
1: μήνυμα. Θα σου διαβάσουμε το πρόγραμμα.
0: Ναταλία, ωραία εκδρομή είναι αυτή. Πού έστειλε, σε ποια εκπομπή έστειλε μήνυμα?
12: Στη Σφαίρα.
10: Ναι, σε ποια εκπομπή τη το άκουσε και έστειλε?
12: Να σου πω, μου το είχε πει η αδερφή μου και το έβαλε και το.
0: Α, και το άκουσε, ωραία.
10: Τέλεια.
0: Συγχαρητήρια. Ναι, πώ δεν ακούει.
12: Ο Γρηγόρης είσαι.
0: Ο Γρηγόρης, ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, να μιλάμε. Λοιπόν, Ναταλία, να περάσετε τέλεια, φιλάκια πάρα πολλά.
12: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να περάσετε πολύ ωραία, θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου δώσουν και λεπτομέρειες τι θα κάνεις, ναι.
12: Τέλεια,
10: ευχάριστα πάρα πολύ. Γεια σου, Ναταλάκη, γεια.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναταλία που στο τσακ θα κλείνει το τηλέφωνο και θα το είχανε.
10: Πραγματικά.
0: Στο τσακ. Λοιπόν, να πούμε ένα ευχαριστώ στην Betabet, παιδιά, αυτή την εταιρεία που και στο Σφαίρα Courier όταν έχει χρειαστεί έχει βοηθήσει και γενικά βοηθάει. Να θυμάστε από το 1990 ασχολείται με την αποκατάσταση, την ανακούφιση και ποιοτική παράταση τη ζωή ενός ανθρώπου που έχει προβλήματα υγείας ή που του προκύπτουν ξαφνικά. Έχει να κάνει σχέση με την ενοικίαση ή αγορά ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Έτσι, παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, ορθοπαιδικά είδη. Γαλάτσι Κουρτίου 14, ένα φυσικό κατάστημα. Τα άλλα καταστήματα είναι στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στο Ιωθό Σταυρό απέναντι. Και smartwatch Garmin 300 ευρώ αδιάβροχρο με παλμογράφο κληρώνουμε τέλος του μηνός. 6936-10-10-22.
10: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνει τη μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη σου, έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί με το Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν!
10: Νάντσι, τι λοιπόν, βρε.
1: Συγγνώμη, γιατί σημειώνω εδώ πέρα πράγματα. Φυσικά, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
10: Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αφορμή για να κανονίσεις μια όμορφη έτσι μάζοξη στο σπίτι, αρκεί να έχεις καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο με τις αγαπημένες σου γεύσεις. Γι' αυτό στα Lidl πάνω από 215 deluxe επιλογές σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Δοκίμασε εκλεκτό ζαμπόν ρήμανσης με ερυθρό ίνο, πεντανόστιμο φιλέτο γάβρου σε ελαιόλαδο και βαλσάμικο μερόδι σε τιμές Lidl φυσικά και εκείνη τη μικρή μοναδική πινελιά στο τέλος, παραδοσιακή χειροποίητη μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, και φυσικά στην παρέα μας έχουμε το Trebon Honey. Αν σου έχει τύχει να δολοφονηθείς από ξηροβήχα, ξέρεις αυτό ξεκινάει από το γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος έτσι αυτός ο βήχας και με διάρκεια και χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσεις μια πρόταση με ευκολία. Οπότε έρχεται λοιπόν το Trebon Honey, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και κύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηροβήχα και τον πονόλαιμο ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Πολύ ωραίο, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Να πω ότι μάλλον έχω βρει και PlayStation, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram να προσφέρετε. Δεν μπορώ να σας δώσω κάτι στο Instagram, αλλά αυτά που προσφέρετε τα μαζεύω και τα δίνω. Ευχαριστώ,
0: λοιπόν,
1: Λέτα.
0: 8 λεπτά μετά από τις 10, εντάξει, Νίκο, πήραμε πάλι πολύ χρόνο. Φιλάκια και πάρα πολλά. Να πούμε ότι έρχεται η Βερίνα. Πάμε να κλείσουμε, γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο την εκπομπή της. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 20 ώρες στις 6. Το Νούσα!
13: Σφαίρα. 96,6.
14: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
15: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι στα Nitsa's Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάμπολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
19: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
11: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λαιμό ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου, Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Βοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
9: Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: χαλασμένα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
4: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 450 650.
7: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
9: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
10: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
12: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco, πίτσα El Greco.
13: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
15: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεσαι εδώ και 15 χρόνια. Νακάγια Σούσι εν Νούδλιμπα. Το πρώτο sushi bar της Πάτρας παραμένει πιστό στην αυθεντική ασιατική του φιλοσοφία. Ζεστή ατμόσφαιρα, άριστες πρώτες ύλες, premium cocktail και εκλεκτά κρασιά. Σε έναν ολοκένουργιο χώρο για μια αξέχαστη ερωτελεστία απόλαυσης. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Στο ίδιο σημείο, Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-41-41. Περισσότερα στο nakaya.gr.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-2244-45, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας.

0: απευθύνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Τιμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 1256 01.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕ.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσει τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
8: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
12: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.

0: Πάτρας. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
2: Η ποιότητα που εμπιστεύεσαι εδώ και 15 χρόνια. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το πρώτο sushi bar της Πάτρας παραμένει πιστό στην αυθεντική ασιατική του φιλοσοφία. Ζεστή ατμόσφαιρα, άριστες πρώτες σύλλες, premium cocktail και εκλεκτά κρασιά. Σε έναν ολοκένουργιο χώρο για μια αξέχαστη ερωτελεστία απόλαυσης. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Στο ίδιο σημείο, Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 41 41. Περισσότερα στο nakaya.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
9: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr. Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
10: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πήγατε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
2: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
5: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όρκες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
4: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μέλλον.

Καλησπέρα. 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: χαλασμένα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγιοι 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
6: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Zen. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
6: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
7: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενή στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: απευθύνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 210 400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
2: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ποιότητα που εμπιστεύεσαι εδώ και 15 χρόνια. Νακάγια Sushi & Noodle Bar. Το πρώτο sushi bar της Πάτρας παραμένει πιστό στην αυθεντική ασιατική του φιλοσοφία. Ζεστή ατμόσφαιρα, άριστες πρώτες ύλες, premium cocktail και εκλεκτά κρασιά. Σε έναν ολοκένουργιο χώρο για μια αξέχαστη ερωτελεστία απόλαυσης. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Στο ίδιο σημείο, Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 41 41. Περισσότερα στο nakaya.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 428579.
1: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Soul Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Soul Class Λαπέτης Πέτρος του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 96,6. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Ελίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
2: Αχλατσάρις τα καλάθι.
1: Έλα ρε Παναγιά, έλα κλείσου. Πώς...
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102,2 τον ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα και το Θανάση.

στο Σφαίρα 102,2. Γιατί εδώ παίζουμε τις καλύτερες μουσικές. Αυτό το μετά intro φέτος πολύ μου άρεσε. Βασικά ξέρεις τι, δεν θα πω τίποτα. Θα φύγουμε με την κομματάρα και θα γυρίσουμε σε λίγο. Και θα σας πω γιατί το βάλα.

τις καλύτερες διασκευές ενός παραδοσιακού κομμάτι από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Και τώρα γιατί το βάλα αυτό, γιατί παιδιά έπαιξε άλλη μια τρομερή διασκευή του κομματιού, είναι και λίγο πιο rap, το οποίο έκανα κλείσει τον κόσμο του Spotify τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Περιμένουμε πώς και πώς να βγει και εμείς να το κατεβάσουμε και να το βάζουμε και εδώ να παίζει στην ουρά του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, τα γραφεία μας εδώ, τα στούντιο από κάτω έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και παίζουν, έχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου και παίζουν παιδάκια. Και τώρα έτυχε να κοιτάξω από το τζάμι όσο περιμένα να αρχίσει η εκπομπή. Πρέπει να είναι 4. Έχει ένα τμήμα τώρα. Ζω.

χαλαρά απογεύματα Παρασκευής. Έτσι, το ποτάκι σου. Σβήνει κούραση της εβδομάδα. Πέμπτη. Εντάξει. Για εμάς το δουλεύουμε πάρα πολύ. Είναι κάθε μέρα Παρασκευή, Γιάννη. Λοιπόν, και βλέπα τα τετράχρονα τώρα εδώ, τους έκανε μια προπονήτρια μάθημα, ποδόσφαιρο, και ήταν ανακατεμένα τα παιδάκια. Και ήταν και κοριτσάκια και αγοράκια. Και λέω, τι ωραία που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον πόλεμο των φίλων. Και ακόμα είναι όλοι φίλοι και παίζουν μαζί. Και αθλούνται και μαθαίνουν. Γιατί, όπως μου είχε πει και ο πατέρας μου, για την εγκληματικότητα πάει αυτό, ότι όταν πας σε ένα μευτήριο, κοίτα λέει τις θερμοκοιτίδες με τα μωρά. Κάποιοι από αυτούς έγινε εγκληματίες, αλλά τώρα είναι όλα μωρά. Το θέμα είναι πως το μεγαλώνεις το φυτό στο σπίτι. Τι νερό του ρίχνεις. Φιλοσοφικά ξεκινήσαμε στο Σφαίρα 102,2. Θανάση Παστά στο μικρόφωνο, Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε πολύ δυνατά και επειδή θέλω να παίξω πάρα πολύ μουσική σήμερα, επειδή βλέπω γενικά εδώ ασχολούνται πάρα πολύ ακόμη με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέει νέα στοιχεία, ξαναπήγε αστυνομία, τέλος πάντων δεν θα αναμένω πλέον στις ειδήσεις, έχουν πάρει τα πράγματα το δρόμο τους και ελπίζω όλες οι υποθέσεις αυτή τη χώρα να παίρνουν το δρόμο τους και να λύνονται γρήγορα. Αλλά επειδή εμάς μας λείπει ο Γιώργος, μας λείπει πάρα πολύ αυτή η φωνή, πάμε να ξεκινήσουμε την εγώμη μας με φυσικά με Γιώργο Μαζονάκη και μου λείπεις, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στις καλύτερες μουσικές πόλεις, το Σφαίρα 102,2.

0: Ακούσαμε παγκόσμιο φαινόμενο από τον Κρυσιακοβίδης. Καλά τώρα, τα έχουμε μάθει, έτσι, κάτσε καλά, ρε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης δεν είπαμε τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι τηλέφωνο στο στούντιο σφαίρα 211-779-31 για να πάρετε να παίξετε, γιατί παίζουμε τώρα το βρες μου την προηγούμενη απάντηση. Και φυσικά το σφαίρα Viber είναι 693-610-102 για να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο απογευματινό. Ήδη χτυπάνε οι γραμμές, κάτσε να βάλουμε το πρώτο, να βάλουμε το on του παιχνιδιού. Το έχω εγώ, ρε. Πες, τι είπα πριν. Πες, τι είπα πριν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δίνω γυναικείο ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, το όνομά σου?
1: Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Πού είσαι τώρα, σπίτι ή γυρνάς από δουλειά, τίποτα?
1: Στο αυτοκίνητο τώρα, κατά.
0: Α, κάθεσαι δεξιά για να παίξεις, έτσι. Ωραία. Δεν σε καθυστερώ, πάμε γρήγορα. Το ξέρεις το παιχνιδάκι. Ρωτάω κάτι και εσύ μου απαντάς την προηγούμενη ερώτηση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, οπότε δώσε προσοχή. Λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν. Πώς σε λένε? Πάρα πολύ καλά. Πόσο κάνει περίπου ένα σουβλάκι?
1: Αλεξάνδρα.
0: Πού μένεις?
1: 2 ευρώ.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Αθήνα.
0: Ποια μάρκα βγάζει ψυγεία?
1: Λογίστρια.
0: Πόσες φορές κάνει μπάνιο την εβδομάδα?
1: Ίσως.
0: Το βρήκε! Στο μέχρι τον πίτσο σ' άκουσα ίσως. Αλεξάνδρα, μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλή και γρήγορη. Συγκεντρωμένη έτσι για το Ούζου.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά.
1: Πέρσι,
0: εντάξει, φέτος πρώτη φορά. Ας ξαναβάλουμε χειροκροτήματα. Ας κάνουμε ένα χάμο. Λοιπόν, έχουμε πάντα τυχερή. Μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου και ελπίζουμε να έχεις ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Γιατί αύριο Παρασκευούλα, το ξέρεις αυτό, έτσι. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, πάμε με πολλές μουσικές. Γιάννη, με τι φεύγεις τώρα?
2: Είπες, φέρεις.
0: Άκουμε τον κύριο Φέρ και το είπες.

0: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Του Α21.
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
1: Α, το Υπουργείο, ναι.
3: Α, ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
4: Ναι, καλά.
0: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
1: Ο κύριος Νίκος είστε?
0: Γιατί με ξέρετε?
1: Πού φτάσατε?
0: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
0: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
1: Φόρεμα,
0: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
5: Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
0: Προφανώς, ρε εσύ.
5: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
0: Γαμώ.
5: Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
6: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φαγητού. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
14: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι.
15: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
18: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
19: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
20: Σφαίρα 96,6.

Τρανζίστορα 102,2 θα ανασπαστά στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, παιδιά. 6 παρά. Εντάξει, για 2 λεπτά δεν είναι παρά 20. Γιάννης Μπούνιας, στη ρύθμιση του ήχου, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο. Δεν λέμε το επίθετο. Μου έστειλε μήνυμα κατευθείαν ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας Ένωσης Αγίων Αναργύρων και λέει: σε ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί σας παρακολουθώ χρόνια και αν και δεν έχω παιδί, βλέπω πόσο χαρούμενα βγαίνουν τα παιδάκια σας από το γήπεδο και πόσο ωραία και αρμονικά παίζουν όλες τις ώρες που έχουμε δει εδώ τις προπονήσεις, από τα πολύ μικρά μέχρι τα πολύ μεγάλα, μέχρι τα πάρα πολύ μεγάλα παιδάκια που τους νοικιάζεται το γήπεδο μάλλον για να παίξουν το βράδυ. Εντάξει, ούτε μια ευχούλα δεν δίνει ο ένας με τον άλλο μεταξύ τους. Μπράβο, μπράβο σε αυτά τα ενήλικα που παίζουν και αυτά ήρεμα από τα ανήλικα τις πρωινές ώρες. Πάντως συγχαρητήρια, κάνετε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και μιας λέμε για δουλειά, δεν υπάρχει, παιδιά, καλύτερη δουλειά από το να ψάχνεις το δουλεσταρά. Γιατί το δουλεσταρά σου καλύπτει όλες τις τρύπες. Πόσες φορές ψάχνουμε για μας τώρα τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά? Χιλιάδες από εγώ. Στο δουλεσταρά έχεις αξιολογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία, από τον τρίτο, και μία από τον τρίτο ξάδερφο του κουμπάρου της γνωστής. Εδώ μπαίνουμε δουλεσταρά και έχεις τα. Έχεις, παιδί μου, πώς το λένε, ξέρεις, έχεις την εγγύηση. Με συγχωρείτε λίγο σε μένα. Είναι λίγο δύσκολη μέρα. Ξέρει ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεται στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα, βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο, φυσικοαέριοελλάδος.gr. Λοιπόν, πριν φύγουμε για μουσική, θα ήθελα να πω το εξής, γιατί σήμερα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη Γαλλία, ο Όφη στη Γαλλία, ο Παναθηναϊκός εδώ. Εχθές η ΑΕΚ δεν στάθηκε τυχερή, έχασε από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Εντάξει, okay. Συμβαίνουν και αυτά. Η γκρίνια γύρω γύρω από τον κάθε αποτέλεσμα μιας ελληνικής ομάδας είναι άστοχη, εγώ οφείλω να πω. Πρέπει να κρατάμε χαμηλά το κεφάλι, να χαμογελάμε, να ζητάμε και να συγγνώμη, να πούμε εντάξει, δεν πήγε καλά το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε δικαιολογίες για την κακή εμφάνισή μας σε χίλια για άλλα πράγματα. Και αυτό πηγαίνει προς όλους τους διοικούντες όλων των ομάδων και σε όλους τους οπαδούς που ακούνε και νευριάζουν και τρελαίνονται. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Δεν έγινε και κάτι που χάσει ή που θα χάσει ο Ολυμπιακός ή που θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Μπάλα είναι. Σπόρο είναι. Τα ανησυχητικά είναι ότι βλέπω τώρα ότι οι οπαδοί, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν μεταξιδεύσει στη Μασσαλία, τους ακύρωσε τελικά η αστυνομία τα εισιτήρια. Τους είπε ότι θα τους γυρίσουν πίσω τα λεφτά των εισιτηρίων του γηπέδου, επειδή φοβούνται πάρα πολύ. Γιατί είναι ακραίοι μπετόβλακες γενικά οι χούλιγκαν, και ειδικά οι χούλιγκαν εκεί της Μαρσέιχ. Λέει κάνουν ντου σε ξενοδοχεία, ψάχνουν Έλληνες που έχουν έρθει να δουν το παιχνίδι για να προφανώς να τους πιάσουν, να τους ζήρουν και να τους πετάξουν έξω, λέει, από τη Μασσαλία. Λοιπόν, για μένα πρέπει να επέμβει η UEFA, αφού όσον δεν μπορεί να μαζέψει τα ζωντόβολα που έχει για οπαδούς η ομάδα, ας τιμωρηθεί η ομάδα για να μάθουν και οι οπαδοί να μην κάνουν να μην έχουν τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους συνανθρώπους τους. Γιατί ξέρουμε, η UEFA δεν θα πληρώσει τα εισιτήρια των ανθρώπων, τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία. Άρα δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού που έχει πάει στην Γαλλία. Έχει ξεκρεμαστεί και έχει φοβηθεί τώρα. Δεν ξέρω πώς να φύγουν. Να σου στείλουν καρτέρι. Τώρα έχει πάει να δει μια μπάλα με το παιδί σου, με τον φίλο σου, με τη γυναίκα σου. Μόνο σου, αδερφέ, και να σου στείλουν τώρα καρτέρι να σε δίνουνε. Αν έχουμε το Θεό μας. Τελικά δεν είναι ελληνικά φαινόμενα μόνο αυτά. Η οπαδική βία δυστυχώς υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση και στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τώρα τη μεταφέρουμε και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ας συγκεντρώσουμε λίγο το κεφάλι μας, τις σκέψεις μας, και να μην πολλώνουμε τον κόσμο με εκατέρωθε δηλώσεις από την ασφάλεια της πανάκριβης βίλας μας στην Κηφισιά ή στην Εκάλη ή από τη γραφειάρα μας, και μετά λέμε πω τους έβαλα και τους αναστάτωσα και τρώγονται πάλι. Χα, χα, χα, τι πετυχημένος πρόεδρος που είμαι. Λοιπόν, όχι, δεν είσαι, τέλος πάντων. Πάμε σε πάρα πολύ μουσική εδώ στο Σφαίρα 102,2 και ελπίζουμε να πάμε κάποτε σε ειρηνικά απογεύματα και βράδια σε αυτή τη χώρα.

0: Ατμοσφαίρα.
1: Γράφω το σενάριο μια ταινία.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία. Με πολύ φορό.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Έντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
0: Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα
6: FM. Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώπηση.

0: Ανακατεύσεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφέ το τάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
13: Σφαίρα 96,6.

102,2 θα ανασπάσα στο μικρόφωνο και μαζί μας τη μεγάλη μας παρέα έχουμε και τη Μάγβελ. Άρχισε να σκέφτεσαι ζεστά μακαρόνια με τη σάλτσα να έχει πάει πατού φρέσκο τριμμένο τύρι από πάνω και το πιρούνι να γυρίζει, να γυρίζει ωραία τώρα που πεινάσατε όλοι. Μάγβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη προϊόν της χρονιάς 2026 μετά από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάχαρα. Μπόνους που έχει σημασία είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και επειδή η όρεξη δεν είναι κάθε μέρα ίδια, τα βρίσκεις σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυαράκι και πένες. Άρα σήμερα δεν φτιάχνουμε απλώς ζυμαρικά, φτιάχνουμε το προϊόν της χρονιάς. Και όλη τραβάει η όρεξή μας, παιδιά. Και πού το βρίσκουμε φυσικά στον Μασούτη, γιατί 50 χρόνια Μασούτης. Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976 μέχρι σήμερα, η διαμαντής Μασούτης μεγάλωσε και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά. Με το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσία στην Ελλάδα, περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και με την ίδια διέσμευση όλα αυτά τα χρόνια. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και πολλές προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, σκρολάρω λίγο να δω τι έχει γίνει σήμερα. Να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια. Έφυγε η μεγάλη Μπέτι Βαλάση. Πολλές γενιών Ελλήνων θα παραμείνει αξέχαστη τηλεοπτική Λοξάνδρα. Εγώ δεν το έχω δει το Λοξάνδρα που λέει εδώ το πρώτο θέμα. Πρέπει να κάτσω να το δω. Τόσο χωρέσει πάντως ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Και στα της Γκυλφόη βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε καλά εδώ ότι λέει έχει αφήσει απλήρωτο ένα μαγαζί με ρούχα. Γενικά, εντάξει, Γκίμπερλι, τραγαδόρος τρελός. Ήρθε, έφαγε, ήπιε, πέρασε καλά, πήγε και τις βόλτες της, έβγαλε και το χατζηλιγάκι της και go back. Miss Kimberly, go back. Πήγε πίσω το κορίτσι να φτιάξει την καριέρα της. Μην ξεχνάτε, είναι και εισαγγελέας. Και επίσης άγρια κόντρα λέει Φλωρίδη Βελόπουλου. Βελόπουλος τι έδειχνε, έδειχνε κόκαλα. Καλά, εντάξει. Έχουμε ξεφύγει γενικά. Δηλαδή η γραφικότητα πλέον ξεπερνάει και την πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Αυτή δεν είναι βουλή. Είναι ένα θέατρο σκιών. Για να μην πω κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων, λοιπόν, βάλε μου και για την ευρία σαντίδωση να το διαβάσω το τελευταίο. Όλα μαγικά.

Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Άρα, κομματάρα. Να σου πει, τον Απόλλωνα τον αφήνει να σβήνει μόνο του. Μην τον σβήνουμε εμεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, έχει μόνο κομματάρι αυτό το παιδί. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Χρωστάω πίτσα φαν. Εδώ ξέρει τι κάνει. Έτσι παίρνει, παίζει τώρα και κερδίζει την πιο ωραία, από την πιο ωραία πιτσαρία τη χώρα. Την πίτσα φαν. Γιατί έχει high protein pizza, high protein salad και tropical bites. Παιδιά, μιλάμε τώρα. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Τρως ένα και θέλεις άλλα 10 μετά. Για βάλε το intro.
1: Το λάθος παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά, εσύ?
0: Καλά, πού είσαι?
2: Πολυμένη στην κίνηση.
0: Αχ, υπομονή. Και έρχονται και... Και έρχονται και ψυχρές, λέει, μάζες από Ουκρανία, λέει, το βράδυ. Θα έχει και κρύο αύριο.
2: Να τις κάνουμε τις ψυχρές μάζες, η κίνηση είναι το θέμα.
0: Στο αμάξι τουλάχιστον μπορεί να βάλεις το τέτοιο, το θερμόμετρο. Όχι, το θερμόμετρο.
2: Εσύ,
0: το καλοριφέρ. Στο σπίτι να υποθέσω, πετρελαιάκι με δεν, ε.
2: Ορίστε.
0: Στο σπίτι να υποθέσω πετρέλαιο δεν, οπότε τίποτα. Μια χαρά, μείνε στο αυτοκίνητο.
2: Τίποτα. Κουβερτούλα, καλτσούλα.
0: Μια χαρά, τώρα έχει πάει και τηλεόραση στο κινητό. Μπορεί να βάλει να δει ό,τι θέλει.
2: Τέλεια, τώρα είμαστε αραγματικοί μόνο. Τώρα και στο αμάξι θα κοιμόμαστε από
0: τη βλέπω. Έλα, τώρα να κερδίσει και την πίτσα, να τη βάλει στο αμάξι και αφήνει και το κουτί και πάνω στο καλοριφέρ. Ενέρεση. Λοιπόν, άκου το λάθος παιχνίδι. Σου λέω πράγματα, είναι μόνο λάθος απαντήσεις, κερδίζεις. Δεν είναι πάρα δύσκολο.
2: Ή πρέπει να κάνω, πες μου πάλι.
0: Θα σου κάνω εγώ 5 ερωτήσεις, θα μου δώσεις λάθος απαντήσεις και θα κερδίσεις την πίτσα φαν. Δηλαδή, πώς με λένε εμένα, Γιώργο, θα πεις εσύ. Οκ.
2: Α, οκ, εντάξει.
0: Το έχουμε, καλά. Λοιπόν, σε 3, πόσο χρόνο έχει Γιάννη? 15 δευτερόλεπτα, οπότε πρέπει να είσαι γρήγορη.
2: Έγινε.
0: 3, 2, 1 και πάμε. Πώς με λένε?
2: Κωνσταντίνο.
0: Πού πήρες?
2: Ρυθμό.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Η Μυτιλίνη.
0: Γιατί παίζεις?
2: Για να χάσω.
0: Τι θες να φας?
2: Κεμπάπ.
0: Εντάξει, το παίρνω στο... Το... πάνω στο χρόνο. Εντάξει, ήταν δικό μου το λάθος το τι τρως, να πω τι, γιατί παίζεις, γιατί φαγητό παίζεις. Εντάξει, αλλά είσαι σωστή εσύ, εσύ είπες κεμπάπ, γιατί παίζουμε για πίτσα. Πρόλαβες και τον χρόνο. Είσαι πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό το όνομά σου, δεν ρώτησα τόση ώρα εδώ έξω.
2: Τίποτα, δεν συστηθήκαμε καν.
0: Θανάσης.
2: Σταυρούλα.
0: Χάρηκα, Σταυρούλα μου. Να σε πάντα τυχερή. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε με μουσικάρες εδώ στο Σφαίρα 102,2 και έρχομαι μετά, γιατί έχω ένα θεματάκι που ενώνει ελληνική και αμερικάνικη αστυνομία.

0: 102,2 Θανάση Παστά στο μικρόφωνο. Γιάννη, τι ακούσαμε? Πολύ ωραίο τραγούδι, φίλε. Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός. Με ποιον ήτανε? Με Ντάνι Λόρενς. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Λοιπόν, να παίρνει Ντάνι Λόρενς. Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Ίσως αύριο.
0: Λοιπόν, κομματάρα από εγώ. Πολύ ωραίο, ρυθμικό. Μου βγάλε και ένα καλοκαιρινό vibe λίγο. Λοιπόν, παιδιά, αναφορές Πέμπτης. Και τι έχω να πω για σήμερα για την Πέμπτη? Το πιο σημαντικό. Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες? Για το Crazy Time της Novel Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι crazy. Μάθε περισσότερο στο Live Casino της Novibet. Και φυσικά δεν ξεχνάμε μεθαύριο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι το Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Άνθες Μέτρο Μολ για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξη. Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτσάτος, τα παιδιά του πρωινού, θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανέα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Supreme. Το Supreme παρουσιάζει τη νέα συλλογή Supreme Perfume De Longs, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Εράτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16, δηλαδή αύριο, και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεται εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί και πειράξτε και τον Τζορτζάτο από εμένα όσοι πάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας είχα πει για δύο θέματα που συνδέουν την αστυνομία. Λοιπόν, το ένα είναι εξής. Εδώ το εξής. Λοιπόν, πώς τον λένε τον κύριο, γιατί εγώ είμαι και λίγο άσχετος από μπάσκετ. Ο Αμάρε Στουντμάιερ, τον ήξερα βέβαια σαν όνομα, αλλά μέχρι εκεί. Ο 44χρονος πρώην άσος των Φίνιξ και της Νέας Υόρκης τόνισε ότι πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο. Θα μου πει, το παιδικό σου όνειρο είναι να παίξει το NBA. Οκ, okay, να παίξει το Champions League, θα πω εγώ. Όχι, αυτού ήταν να γίνει αστυνομικός. Απλά είχε τρομερό ταλέντο. Οπότε έκανε την καριεράρα του. Και τώρα είναι πιο ψηλός και από τη σημαία. Πήρε το πτυχίο του, έγινε πλέον αστυνομικός. Πέρασαν, λέει, 18 χρόνια επιτυχιών στο παρκέ. Αλλά τώρα, λέει, είμαι επιτέλους αυτό που ήθελα πάντα, να είμαι ένας police officer. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε τι σημαίνει. Έκανα, είναι δίμετρη που κρατάει, ας πούμε, ο σημειοφόρος. Είναι πιο ψηλός από τη σημαία το κοντάρι. Και σε ρωτώ, ρε φίλε, είναι σαν τον, πώς το λέγανε το θηρίο που ήταν πρώην rugby, ήταν πρώην American football player στη μεγάλη τον μπάτσο σχολή, ο Hightower, που ήταν με το μουστάκι. Θυμάσαι που είχε μια σκηνή που είχε πάρει το πεπόνι και την πέταξε ένα ληστή και καρφώθηκε πίσω στο σκουπίδι όταν είχε. Έτσι τώρα, σκέψου να είσαι να βγαίνει τώρα από ένα μαγαζί, να έχει κλέψει κάτι και να σου κάσει μπροστά ο Στουντμάιερ, έτσι να έχει βάλει και τα χέρια εδώ στη μέση και α πούμε ψηλή που πα. Αυτό θα είναι το πρώτο του και το μοναδικό κάρφωμα που θα κάνει εκτός μπάσκετ και δεν θα υπάρξει άλλο. Και πώς συνδέεται τώρα αυτά με την Ελλάδα? Καθόλου. Απλά ο Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες. Ξεκινά επιχειρήσεις, λέει, της Ελλάς για να τους πετάξουμε όξο. Καλά θα κάνετε, κύριε Χρυσοχοίδη. Το θέμα είναι, προβλέψατε αυτή τη φορά αυτούς τους θα πετάξετε ξέρω που θα τους πάτε? Ή θα τους αφήσετε στα πάρα πολύ ωραία και μεγάλα πεζοδρόμια μας, που ανάμεσα σε κόπρανα μηχανάκια και σπασμένα πλακάκια με ρίζες από δέντρα θα έχουμε πλέον και τους μετανάστες, οι οποίοι θα είναι εξαπλωμένοι και θα σε παρακαλάνε για ένα ευρώ ή το οτιδήποτε άλλο? Λοιπόν, να προλαμβάνουμε μερικά πράγματα, θα λέγα εγώ, επιτέλους αυτή τη χώρα και να μην καταδικάζουμε. Λοιπόν, πάμε σε πολλές μουσικές και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, παιδιά, έχω μια ανακοίνωση, γι' αυτό ξανασυνδέθηκα τώρα, γιατί πρέπει να σας πω οπωσδήποτε για τα Γκοτσόπουλος Home. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Για μια ολόκληρη εβδομάδα επιλέξτε το καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και αποφεληθείτε από την πραγματική έκπτωση 35%. Επισκεφτείτε το Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές στο gotsopoulos.gr. Sofa Days Γκοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Δηλώστε τώρα συμμετοχή. Στείλτε μήνυμα στο Viber σφαίρα 693-610-1022 693-610-1022 γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση του νικητή θα γίνει την Παρασκευή 16 Δεκάτου από την εκπομπή του Θέμη Γιώργαντα και ο τυχερός ακροατής θα κερδίσει μια δωρεάν επιταγή των 2.000 ευρώ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλλά το κάνουμε να κατηρίζει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο? Γιατί δεν αντέχει τα φρόζεν, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύα, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6:30.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη, με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
12: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία.
3: Ιωνία, Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα, 102,2 θα ανάσπασα στο μικρόφωνο και έχω μπροστά μου τώρα εδώ ένα υπέροχο ζευγάρι που είναι ένα ζευγάρι του σήμερα, ρε παιδί μου. Πραγματικά ένα αναποφάσιστο, χαζό ζευγάρι. Αυτό έχω να πω μόνο. Μετακόμισαν στα Ιμαλάια για πιο ήρεμη ζωή. Έχω εδώ, okay, το δέχομαι. Είναι άλλοι ρυθμοί της πόλης, κουράζεται ο κόσμος και καλά κάνανε. Να έχουν μια πιο υγιή ζωή αυτή και η οικογένειά τους. Αλλά τελικά τους λείπουν. Η κίνηση ρήπανση της πόλης. Λοιπόν, μιλάμε για την καχαζούς ανθρώπους. Γκρινιάζουν μια ζωή ότι είναι μέσα στην πόλη και όλοι φεύγουν από την πόλη και τα καταφέρουν. Μετά τους λείπει η πόλη. Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν. Έχει πολύ δύσκολο όνομα η πόλη, τέλος πάντων. Στο Γκουρουγκράμ, που είναι μια μεγάλη πόλη της Ινδίας, η Ντίβια Μπατ και ο σύζυγός της. Από την Ντίβια Μπατ τα μάθαμε αυτά στο Instagram. Που ανέβασε ένα βιντεάκι και έκλαιγε που της έλειπε το καυσαέριο. Και της έλειπε η Ινδία το πρωί. Λέει, αχ, αυτό που πήγαινα στη δουλειά και η μπόχα, συγγνώμη, η σκατήλα στους δρόμους, αυτό μου έλειψε, ρε, μια ιερή αγελάδα εδώ. Δεν μπορώ που τα έχω όλα δίπλα μου πανέμορφα. Λέει, η απόφασή της να αφήσει πίσω το θόρυβο και τις κίνησες και τους ρυθμούς πόλης και να ζεις κοντά στη φύση μιας για πολλούς ιδανική. Θα λέγαμε επίσης. Να πούμε εδώ, όσο διαβάζω το άρθρο, ότι έχουν και ένα μικρό ξενοδοχείο οι τύποι που έχουν γίνει στα Ιμαλάια. Διαχωρίζονται σε ένα χωριό εδώ που είναι στο Γκατζάν. Τέλος πάντων, στο. Who cares? Έχουν ένα μικρό ξενοδοχιάκι, ecology και φασούλα, και έρχονται, παίρνουν και τα λεφτά από τον κόσμο, μια χαρά ζωάρα, και τώρα τι τους λείπει. Τους λείπει, λέει, το Instagram. Τους λείπει, λέει, η μυρωδιά της ρήπανσης, παιδιά, αυτό όντως υπόθηκε. Η κίνηση και οι κόρνες, τις λείπουν, λέει, οι μπύρες. Τις λείπει που όλο μιλάμε με τους φίλους, λέει, διαδικτυακά. Φυσικά και στον άντρα τις λείπουν όλα αυτά. Και σκέφτονται να ξαναγυρίσουν πίσω. Λέει, γιατί τελικά δεν μπορούμε. Λέει, έχουμε κερδίσει πάρα πολλά, λέει, από που έχουμε φύγει από την πόλη. Στο θέμα υγεία, κατάληψη, ψυχολογία έχουμε φτιάξει. Αλλά τελικά έχουμε ξανά τα ίδια συμπτώματα τώρα, γιατί μας λείπει, λέει, η πόλη. Καλές. Και αυτά τα δύο πώς συνδέονται. Το δεύτερο θέμα είναι ο Μάθιου Μακόναγκη, ο οποίος, λέει, πέρασε δύο μέρες διαβάζοντας όλες τις αρνητικές κριτικές που έχουν γράψει για αυτόν τα τελευταία 20 χρόνια. Πού? Στην έρημο. Απομονώθηκε, λέει, πήγε στην έρημο. Άραξε εκεί και κάτσε και διάβασε. Προφανώς για να τσιρίζει. Και λέει, έχουν δίκιο! Είμαι ατάλλαντος. Μόνο στο True Detective έπαιξα ωραία, ναι, και στον Dallas Burger Club. Δύο πράγματα έχω κάνει στα 40 χρόνια της καριέρας μου. Μάθιου, σου έχω πάρα πολλούς καλλιτέχνες από Ελλάδα. Για παρέα. Να ξέρεις πάρα πολλούς. Ας πούμε, πρώτη μπαμπά στην Ηλιάδη. Έκανε δηλωσάρες σήμερα, την άκουσες. Άστα. Πάλι, τύχη έχεις που σε μεγαλώσανε κανονικοί γονείς και δεν σε πήραν τίποτα άντρες. Πω, Γιάννης, μου είναι αγκλήτωσες. Θα έχεις βγει τώρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία. Άστα. Χάλασε κάτι στο μυαλό. Όχι, πλάκανο. Χάλασε κάτι στο σπίτι. Από το air condition μέχρι την αγμένη πολυθρόνα. Πριν έρθει στο οικογενειακό group chat, να προτείνει που γνωστούς μπατζανάκηδες και τριζοξάδερφα, μπες μια βόλτα στον δουλευταρά, να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες εξολογής. Θα με θυμηθείς. Λοιπόν, πάμε, φύγουμε μουσική. Έχουμε Ηλιάδα να βάλουμε. Τώρα, εγώ αυτό θέλω. Ναι, πια ψάσει η Ηλιάδα, γιατί εντάξει, τη ψάλαμε τη γυναίκα. Μην ευριάσει. Μην τραβήξει και καμιά μήνυση. Γιατί πλέον ο Έλληνας ζει πάρα πολύ από τη μήνυση. Αχ. Τι έχεις? Τη μοναξιά φοβάμαι, γιατί άμα συνεχίσει να κάνει τέτοια βιντεάκι με τέτοιες δηλώσεις, η Αγγελική Ηλιάδη σίγουρα θα φοβάται τη μοναξιά μετά.

0: Ζωοσφαίρα.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάς δε μπλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάς.
2: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά με απαντάει ρε που. Γιατί με κουράζεις ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Η ποιότητα που εμπιστεύεσαι εδώ και 15 χρόνια. Νακάγια Sushi & Noodle Bar. Το πρώτο sushi bar της Πάτρας παραμένει πιστό στην αυθεντική ασιατική του φιλοσοφία. Ζεστή ατμόσφαιρα, άριστες πρώτες ύλες, premium cocktail και εκλεκτά κρασιά. Σε έναν ολοκένουργιο χώρο για μια αξέχαστη ερωτελεστία απόλαυσης. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Στο ίδιο σημείο, Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-41-41. Περισσότερα στο nakaya.gr.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
16: Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Η τρίτη ώρα εδώ στο απόγευμα του Σφαίρα 102,2 με τον Θανάση Πέστα στο μικρόφωνο. Είναι εδώ και φυσικά μαζί μας στην παρέα μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελλάδος. Γιατί ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο Κέρεμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και κανονίζει με μάστορα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο με το δουλές. Άρα ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός. Παιδιά στην Αμερική πάει να σπάσει το ρεκόρ. Τώρα που μεγάλο κολοκύθα. Είναι 1400 κιλά το ρεκόρ, του ρεκόρ Guinness. Προσπαθεί να το σπάσει τώρα μια κολοκύθα, λένε κοντά εκεί στα κιλά, δεν μας λένε ακόμα πόσα. Και γίνεται λέει χαμός αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Χαμός θα γινόταν στην Ελλάδα όμως, αν η κολοκύθα αυτή έβγαινε 1400 κιλά στη λαϊκή αγορά. Με ένα γρήγορο υπολογισμό, αν βάλουμε 2,5 ευρώ. 3,5 χιλιαρικάκια, μια χαρά, παίρνεις και τα φρούτα σου και είσαι και μέσα στο κλίμα. Και να σου πω κάτι, μην είστε μίζεροι, τα έχουν πει και οι υπουργοί μας, παιδιά. Μην είστε μίζεροι. 3,5 χιλιάρικα για ένα κολοκυθάκι, τι έγινε, θα ξέρεις πόσες πίτες θα φτιάξει με αυτή την κολοκύδα. Ένα τόνο. Αν μετά με τις μεταπολίσεις, από 20 ευρώ η πίτα, να τα φίλε τα 5 χιλιάρικα. Μέρε, εννοείται, ρε. Κάντο όπως το πιτσιρικά που λέγαμε χθες να πούμε τα Lego. Κάντο εσύ με κολοκύθες.

μικρόφωνο εδώ στο απόγευματινό και θα ήθελα και να συμφωνήσω λίγο με την Άρθη Βουλγάρη στην έκπληξη που είχε το πρωί. Λέει, μαθαίνω ότι φεύγει και μπιστολιάζει. Χρωστάει μαλλιά λούσα, λέει, η Γκιλ Φόι. Χαμός, λέει, γίνεται. Και την κυνηγά να μου πεις όλοι κομωτές. Όσοι τη ζανίζανε ρούχα, τώρα την ψάχνουν. Άφησε τα καρφάκια της η Άρθη Βουλγάρη. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Λέει, πολυτελή ζωή ζούσε η Γκιλ Φόι εδώ. Τους τα πληρώναμε όλα. Μαζεύει, λέει, πάρα πολλά ρούχα, γιατί έχει πάρα πολλά ρούχα. Τα βουκώνει, λέει, σε μια βαλίτσα και φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει σαν κυρία. Μια κυρία φεύγει, μια σωστή κυρία, φίλοι Πορτορικάνα. Εδώ με έξι, να θυμίσουμε όλους ότι ήρθε σε μια χώρα που τη σκυλόβριζε. Μετά είπε ότι την υπεραγαπάει. Τελικά, μάλλον κάτι τη έκανε, θα μάθουμε. Και τώρα φεύγει σαν κλέστης. Ούτε ο Τραμπ, φίλε, δεν την αποδέχεται. Που ήταν και με το γιο του. Με το γιο του. Κατάλαβες. Άρα Κωνσταντίνε τι έπαθες. Ελευθερός για μια ζωή. Βάλε μετά έναν αργυρό. Βάλε μετά έναν αργυρό γιατί κολλάει τώρα, γιατί έχασε και την κουμπάρα του. Αχ, η Διαμαντής Μασούτης, παιδιά, ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα. Με όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Επίσης, παιδιά, δράση, τρελή δράση στην Όβιμπετ. Η εβδομάδα είναι γεμάτη δράση στην Όβιμπετ που αλλού με σέτρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ευρωλίγκα και πολλά ακόμη. Δεν μπορεί να πάει λάθος η δράση στην Όβιμπετ, δεν σταματά ποτέ. Και εσύ πρέπει να είσαι εκεί για περισσότερες πληροφορίες. Μπείτε στο

0: Θανάση Πασά στο μικρόφωνο, σφαίρα 102,2. Και επειδή σας άρεσε πάρα πολύ το σουηδικό μου γεύμα εχθές, θα παραμείνω στον Βορρά και θα σε πάω στην Ισλανδία. Για βάλε τσουκάλι.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν παιδιά, σήμερα σας πάω Ισλανδία. Σας πάω σε άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα παραδοσιακό, το Ισλανδικό Hallkarl. Και καταλαβαίνεις τώρα γιατί οι άνθρωποι ήταν Viking. Πραγματικά καταλαβαίνεις γιατί ήταν τόσο άγριοι, αντέχαν σε τόσο κρύο και συντηρούσαν φίλε τον εαυτό τους με το τίποτα. Το Hallkarl, ξέρεις τι είναι? Λοιπόν, το Hallkarl φίλε είναι παραδοσιακή, λέει κρατάει τώρα ρίζεις πάνω από 600 χρόνια πιάτο, μπορεί και 1000. Δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πού το εντοπίσαν πρόσφατα. Είναι Ισλανδική λέει λιχουδιά από κρέας καρχαρία. Της Γρυλανδίας όμως, μην τυχόν και πάρεις κανένα μάκο Μεσογείου, πρέπει να βρεις Γρυλανδίας. Λέει, πρέπει να οριμάσει λέει πολλούς μήνες η ζύμωση και τα αναφύγει λέει τοξίνη στα επίπεδα ουρίας του οξυδίου της τριμεθυλμανίνης που έχει μέσα στο κρέα. Άκου πώς γίνεται, δεν έχει καμία σημασία τώρα όλο αυτό. Πιάνεις το ψάρι, το κόβεις 10-15 εκατοστά το κομμάτι, αφαιρείς δέρματα και τα λοιπά. Πας στη θάλασσα, κατεβαίνεις τώρα κάτω φάλιρο. Έτσι, μα χειμώνα όμως. Σκάβεις κοντά στο νερό. Ναι. Ό,τι σου λέω ακριβώς. Πού είναι ρε παιδί μου οι πλάς που κάνουν ελεύθερα μπάνιο, που έχει λίγο άμμο μετά το φλίσμο, σκάψε και μια τρύπα. Ρίξε μέσα τα κομμάτια. Να χτυπάει το νερό μέσα. Κατάλαβες, να ενώνει το χώμα, να μπαίνει το νερό από το χώμα. Αλλά μην είναι μέσα στο νερό, να είναι ακριβώς στην ακτή η τρύπα. Πιέζει λέει τα κομμάτια με μεγάλες κοτρώνες και ο πάνω το καλύπτεις. Για τίπα, για 12 εβδομάδες. 12 εβδομαδούλες. Αυτό θα ζυμωθεί λέει μέσα και το νερό μαζί με το χειμώνα και την πίεση θα αποβάλει τα δηλητηριώδη υγρά. Μετά το αφαιρείς. Το κόβεις ουρές και το κρεμάς για 2 με 4 μήνες σε μια στεγνή αεριζόμενη αποθήκη. Όλα αυτά είναι πολύ. Μπορεί να κατέβεις στο Λέβητα. Κάτω στην πολυκατοικία. Πάντα υπάρχει μια αποθηκούλα γεμάτη υγρασία. Α, εδώ θέλει ξερή, Τι τα κάνουμε τώρα. Σε δώμα. Λοιπόν, ανεβαίνει στο δώμα. Ψηλά να έχει και αέρα να σφίξει. Αφού περάσουν 4 μήνες, κόβεις σάρκα, κόβεις ό,τι πετιέται, δηλαδή λεπάκια, πέτσες κτλ. Πας και κόβεις, λέει, τη σκούρα εξωτερική καφέ κρούστα που θα έχει δημιουργηθεί και κρατάς μόνο το κρέας. Το κόβεις κυβάκια, 1,5 εκατοστό, μιλάμε τώρα, θέλει λουκουδιά, όχι αυτή, έτσι. Το βάζεις σε οντογλυφίδα, έτσι σερβίρεται και το σερβίρεις με παραδοσιακό σκούρο ψωμί σίκαλες, το ρουκμπρουτ και βούτυρο. Αυτό λέω οπωσδήποτε όμως, από δίπλα κάθε μπουκιά, με ένα σφινάκι, Ισλανδικό σνάπς, το brain evening, γνωστό ως μαύρος θάνατος. Πολύ ευχαριστικό. Λέει για να καθαρίσει η γέση του ουρανίσκου. Πραγματικά, αμένα περιμένω ένα χρόνο για ένα μεζέ που θα μου έρθει εμετός, και να πιω μετά ένα σνάπς για να φύγει. Πραγματικά, δεν ξέρω τι στο διάλογο, μιλάω στην Ισλανδική κουλτούρα. Αλλά εντάξει, εγώ έχω να σας το φέρω εδώ γιατί πρέπει να δοκιμάζουμε και άλλα πιάτα. Είμαστε μια multicultural κοινωνία πλέον, οπότε ανοίξτε το μυαλό σας. Είπαμε, εδώ σας ξεβλαχεύουμε. Και μόλις φάτε το μεζεδάκι, μετά ξέρετε τα κάνετε, έτσι. Έχει γυρίσει από τη δουλειά και τα παιδιά από το σχολείο και εκεί που ξεκινάει το κλασικό, τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν 3 πολύ μικρές νέες αφήξεις. 3 τιγράκια της Σουμάτρας, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο, είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και ενηδρίων. Συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το σουκού έχουμε. έχουμε έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε λίγο τον καναπέ και να κάνουμε την εξαιρέτηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments. Hey.
1: Θέλω αλμάτος εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη του Βουλόπουλος, με ξέρεις.
2: Ναι.
1: Ξέρει γαβίτα.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς τους χειρακούς. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα, δεν μου λογάει. Να το ξέρει το κάτι. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντης. Το ξέρει το Βαλάντη του Πουπουλόπουλου.
4: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
5: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό σφαίρα 6 με 10.
6: Σφαίρα FM. Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450026.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Τάνια.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα El Greco.
2: El Greco, πάλι ζωγράφισε.
1: Σφαίρα.

0: Θανάση Πασά, σφαίρα 102,2 στο απογευματινό και λίγο πριν φύγουμε να πούμε καλή επιτυχία και στις ελληνικές ομάδες που παίζουν σήμερα μέσα από την καρδιά μου. Και μια και είπαμε τώρα, παιδιά, ελληνικές ομάδες, δεν μπορώ να σας μιλήσω για τον Χρήστο τον Τζόλι που μας κάνει όλους περήφανος με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador Τζόλι και Novibet προχωρούν μαζί με επικεντρό τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουν τη διαφορά. Και με το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία, ενέργεια έχει έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alabank. Μάθετε περισσότερα φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω να προσέχετε πάρα πολύ τις απάτες από τα κινητά. Τα λέμε συνέχεια εδώ. Δεν ξέρω αν σας ενημερώνω για τις εκπομπές, αν έχετε βαρθεί να το βλέπετε σαν ρεπορτάζ, αλλά παιδιά πρέπει να έχουμε το νου μας. Συνέχεια με παίρνουν ότι χρωστάω και ότι είναι από δικηγορικό γραφείο. Μπλοκάρω απλά τους αριθμούς και δεν με απασχολεί. Αν κάποιο δικηγορικό γραφείο θέλει να σε ενημερώσει, μπορεί να σου στείλει ένα email ή ένα γράμμα ή να σε καλέσουν στο δικηγόρο σου να ψάξουν, να κάνουν κάτι την έρευνα. Αν μου πεις θέλουν να σου φάνε τα χρήματα, γιατί να την κάνουν την έρευνα. Άρα μην το σηκώνεις. Πολύ απλά τα πράγματα. Και τα λέω όλα αυτά γιατί το κράταγα το τέλος της εκπομπής για κλείσιμο. Ίσως είναι και μια non-popular opinion, άποψη αυτό που θα πω τώρα, αλλά επειδή είδαμε το πρωί την κυρία που της πήραν 4.000 λίρες με το γνωστό κόλπο ότι βάλτε όλα τα χρυσαυγικά σε μια σακούλα και άσε ανοιχτή την πόρτα να φύγει το ρεύμα γιατί έχει ρεύμα στο σπίτι και έχουμε πρόβλημα. Και τι πίστα τα έβαλε η κυρία, τέλος πάντων. 4,7 λέει. 4 εκατομμύρια τις πήρανε. Αυτές οι λίρες τόσο σε αυτό το ποσό αντιστοιχούν. Είναι πολύ στενάχωρο που τη συνέβη όλο αυτό, αλλά με τέτοια ενημέρωση είναι και πολύ στενάχωρο που εμπιστεύτηκε κάποιους άνθρωπους από το τηλέφωνο. Και η popular opinion είναι η εξής, ότι αν έχεις τόσα πολλά λεφτά και καταφέρνεις να στα φέρνουν με ένα σκάμ, τελικά μάλλον δεν αξίζει να τα έχεις. Αυτό ήθελα να πω. Ελπίζουμε πάντως παρόλα αυτά να τα βρει και να συνεχίσει τη ζωή της η κυρία και οι άνθρωποι που είναι στην οικογένειά της να την προσέχουν περισσότερο. Λοιπόν, ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη. Έχουμε τα φιλιά μου, να περνάτε όμορφα και τα λέμε την Παρασκευή εδώ στις 5 ώρα. Στο απογευματινό με τον Θανάση Πασάτο, Γιάννης Μπουνιασίρης του ήχου. Φιλιά στην Ελίνα και τα λέμε αύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντω.
1: Κάτι, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Corali Restaurant, τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
6: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Soul Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Soul Class, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
2: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
8: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμόσι πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: αποκτήνοντας τις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Κρέτα Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
6: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
6: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία, πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
9: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
10: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
11: Αυτός που το χρειάζεται.
12: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθαινε κλασικό, σύγχρονο, αέρια, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναιστιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 22 44 45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U-Tuning. Ετοιμαστείτε για...

0: επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
10: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω!
11: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
13: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
7: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζεται. Βάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλάφκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Η ποιότητα που εμπιστεύεσαι εδώ και 15 χρόνια. Νακάγια Sushi & Noodle Bar. Το πρώτο sushi bar της Πάτρας παραμένει πιστό στην αυθεντική ασιατική του φιλοσοφία. Ζεστή ατμόσφαιρα, άριστες πρώτες σύλλες, premium cocktail και εκλεκτά κρασιά. Σε έναν ολοκένουργιο χώρο για μια αξέχαστη ερωτελεστία απόλαυσης. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Στο ίδιο σημείο, Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-41-41. Περισσότερα στο nakaya.gr.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτο 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
4: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
0: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 210 400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.